0: Που είναι επίσης πολύ σοβαρό θέμα αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Τότε έγινε πράξη της εφαρμογής του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης νομοθεσίας της καινούργιας.
0: Ναι, αλλά αν ένας νόμος
1: τώρα έχει... τις 14 Σεπτέμβρη, προφανώς είδαν ότι αυτό δεν λειτουργεί σωστά. Ήρθε καινούργια ερμηνευτική του νομοθετικού πλαισίου για την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, ξέρεις κάτι, ότι δεν, το 1/3 δεν μπορεί να ζητήσει...
0: Απαγορεύεται να μιλάτε.
1: Απαγορεύεται να μιλάτε. Απαγορεύεται να μιλάτε, να κάνετε ερωτήσεις.
0: Ψάχνουμε για περισσότερη δημοκρατία, λιγότερη.
1: Μειώσαμε τις λογοδεσίες από 6 σε 3. Δυστυχώς έτσι φημώνεται, αλλά...
0: Ναι, λέω, ζητάμε περισσότερη δημοκρατία, όχι λιγότερη. Και όχι πολυλογία. Δημοκρατία είπα, όχι πολυλογία.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε προσευχές όπως οι μουσουλμάνοι, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τι πρέπει να γίνει.
1: Εμείς
0: πρέπει
1: περιμένουμε.
0: Να υπάρξει μια ενημέρωση. Είπε τόσα ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είπε ότι όλα τα έργα της ΑΚΕΝΘ είναι στο κόκκινο και ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν έχει δικαίωμα ο λαός να ξέρει, ο οποίος πληρώνει, διότι ο λαός πληρώνει μονίμως.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, γιατί είναι και πολλοί αυτοί που πολλές φορές φάσκουν και αντιφάσκουν με αυτά που λένε. Ενώ είναι πράγματα δεδομένα, τα ξέρεις. Όλοι μας λένε, όλοι περιμένουμε, λέει, το αποτέλεσμα της αυτοψίας. Ποιας αυτοψίας, ποιο αποτέλεσμα? Εάν μπήκαν οι σωλήνες, εάν δουλεύει το σύστημα, οι σωλήνες που μπήκαν πώς είναι? Α, λέει, αυτό δεν το εξετάζουμε εμείς. Το εξετάζει άλλος παράγοντα.
0: Κοροϊδευόμαστε δηλαδή.
1: Δηλαδή τα ακούω, δηλαδή, και εμείς που κάναμε κάτι που βρήκαμε και κάναμε, καταθέσαμε αυτά τα στοιχεία που είχαμε, δεν θέλω να πω καταγγελία, καταθέσαμε αυτά τα στοιχεία που είχαμε και ο καθένας κρίνει τι είναι, μαθαίνουμε και εμείς στην πορεία ποια είναι η διαδικασία. Ότι την ποιοτική... την ποιοτική ανάλυση, ακριβώς τον...
0: Να έρθει, πού είναι αυτός ο άλλος, λοιπόν, έπρεπε να ήταν
1: άλλη,
0: εδώ.
1: Άλλη υπηρεσία,
0: κύριε Μουζάκη, έπρεπε να ήταν εδώ. Και αυτός που κάνει την ανάλυση και με δεδομένο ότι Ζάκηθος δεν έχει νερό, όλοι δαπανάμε από αυτά, δεν έχουμε για να αγοράσουμε φιαλωμένα, για να αγοράσουμε νερό από ιδιώτες. Έπρεπε να ήταν όλο το σύστημα εδώ να ελέγχει και όχι να κοροϊδεύει ένας τον άλλον.
1: Για να καταλάβετε τα ανακλαστικά, όταν κάναμε την καταγγελία, μετά από 10 μέρες, λέει, θα έρθει η διαχειριστική μετά από 10 μέρες. Και μετά από 20 μέρες θα έρθουν Δευτέρα, θα έρθουν Δευτέρα, αλλά θα πάνε την Πέμπτη.
0: Αυτά, τα μπάνια τους δηλαδή. Μέχρι
1: σε ένα ευνομούμενο κράτος δεν γίνονται πραγματικά. Δηλαδή, και κάποιος να θέλει να πιστέψει κάτι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει δημοκρατία, ότι υπάρχουν αρχές, ότι υπάρχει αξιοκρατία... με αυτά που γίνονται, που κάνουν οι ίδιοι, δεν μπορεί να το πιστεύει.
0: Εγώ στην Ελλάδα νιώθω ότι ζω την περίοδο της βασιλείας που έδινε το δαχτυλίδι ο πατέρας στο γιο. Να σας πω την αλήθεια. Και μεταξύ μερικών οικογενειών γίνονται αυτά στη χώρα μας, διότι βλέπετε πώς εναλλάσσονται τα ονόματα των πρωθυπουργών στην εξουσία. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Αυτό λέγεται κάπως αλλιώς το σύστημα το πολιτικό στην Ελλάδα. Στα χαρτιά λέγεται δημοκρατία, αλλά στην πράξη έχουμε θέματα. Και έχουμε θέματα διότι δεν μπορεί μερικές οικογένειες με αυτόν τον τρόπο να κυβερνάνε τη χώρα και να την κυβερνάνε κακά. Γιατί δεν κυβερνάνε καλά.
1: Τελικά και εμείς έχουμε φτάσει να περιμένουμε το αποτέλεσμα της διαχειριστικής θεραπείας, όπως ακόμα αναμένουμε εδώ και 1,5 χρόνο το αποτέλεσμα των ενταλμάτων.
0: Ναι. Εγώ
1: δεν έχουμε λάβει καμία σαφής απάντηση.
0: Ναι, πήραμε τον κύριο Ασπιώτη και μας είπε καλά ότι δεν μπορεί να μας ενημερώσει, ναι, εννοείται αυτό. Ναι. Αλλά μας είπε ότι σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο από την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε. Δηλαδή το περιμέναμε να το έχουμε το πόρισμα. Και όχι να το έχουμε στα συρτάρια, να τα ανοίγουμε, να τα κλείνουμε, να το ψάχνουμε, να σβήνουμε, δεν ξέρω τι κάνουμε, να γράφουμε και ούτω καθεξής. Να τελειώνουμε αυτή η ιστορία. Η Ζάκηθος έχει σοβαρό πρόβλημα με το νερό και σου έρχεται μετά ξαφνικά από την απέναντι μεριά το θέμα της αφαλάτωσης. Μετά από τόσες βροχές που κάνει το νησί μας. Λοιπόν, εγώ περιμένω το Δημοτικό Συμβούλιο και σαν πολίτης αυτού του νησιού να λάβω απαντήσεις, διότι ρώτησε κανένας τους Ακινθινούς αν έχουν να πληρώνουν νερό φιαλωμένο και από ιδιώτες. Τους ρώτησε ποτέ κανένας.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ όσο ασχολούμαι και με τα κοινά. Ασχολούμαι από το 10 ουσιαστικά, δεν είμαι πάρα πολύ παλιός, μην νομίζετε. Όταν έγινε ενιαίος δήμος, από τότε ασχολήθηκα εγώ με το... με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Εντάξει, εγώ το ξέρω από το 89 που ήταν οι 46 κοινότητες και ο ένας δήμος. Και
1: αυτό
0: το
1: λέω, εγώ λέω ναι. αλλά από τότε λέω που ασχολήθηκα εγώ,
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα 2 μήνες να έχουμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θυμόσαστε το τελευταίο Δημοτικό
0: Κάναμε
1: Συμβούλιο...
0: Κάναμε πάντα τον Αύγουστο.

0: Αυγούστου, έκτακτα 4... για το νερό.
1: Έγινε
0: το
1: 4 Αυγούστου, ναι, έγινε 4 Αυγούστου το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο με την περιβόητη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το γήπεδο. Ναι. Με τα κονδύλια του γηπέδου να είναι 300.000 και φέρανε κοντά ένα 200. Και δεν ξέρουμε που υπάρχει αυτή η έγκριση της αποκεντρωμένης, αν έχει γίνει, τι έχει γίνει και που είναι ακόμα. Και έχουμε φτάσει τώρα 23 Σεπτέμβρη, που θα, πάντα αρχές Σεπτέμβρη, επειδή ήταν υποτίθεται κενός ο Αύγουστος και δεν λειτουργούσε γενικά όλη η διαδικασία αυτή, πάντα αρχές Αυγούστου γινόταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι διαδικασίες,
0: ναι,
1: που λένε κρεμωτήτων.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι τον Αύγουστο Δημοτικά Συμβούλια πάντα και έκτακτα να γίνονται για προβλήματα του τόπου. Παλιά, για περασμένα χρόνια.
1: Πιο παλιά.
0: Το λέω δηλαδή το να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να πέσουμε εγώ εν υπετής, ας πούμε, πρέπει να συζητήσει κάποια θέματα που έχει το νησί μας.
1: Όλοι και άλλα πολλά,
0: δεν
1: στιγμή,
0: είναι μόνο το νερό, είναι και άλλα πολλά.
1: Κυρία Ξενόφου, Αγγελική μου, ναι, όλοι αυτή τη στιγμή αναμένουν αυτό το περιβόητο πόρισμα. Όλοι περιμένουν το μάνα εξ ουρανού να έρθει το πόρισμα.
0: Ναι, που το
1: όσο θα είναι ελαστικό,
0: είναι, ναι,
1: όσο θα είναι, δεν θα είναι τόσο καταδικαστικό για να πει ο καθένας το δικό του.
0: Που δεν είναι
1: δεν χρειάζεται κανένα πόρισμα.
0: Νομίζω το καταλαβαίνετε, ναι, δεν είναι η ουσία σε ένα πόρισμα, είναι να λειτουργήσουμε όλοι σωστά σε αυτό το τόπο.
1: Πολλοί όμως εκεί βαθύνονται.
0: Εντάξει, κρέμονται εκεί
1: καλά,
0: γιατί μπορεί να θεωρούν ότι είναι η σωτηρία εκεί τους. Αλλά ακριβώς, δεν είναι εκεί ακριβώς το θέμα της Ζακύνθου, έτσι είναι πολύ πιο σύνθετο. Λοιπόν,
1: έτσι,
0: περιμένουμε και εμείς τη συνεδρίαση και το πόρισμα και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για το δημοτικό στάδιο. Είναι βασικό,
0: ναι,
1: Αγγελική.
0: Ναι, ναι. Θα κάνουμε
1: πρέπει
0: μια
1: υποχρεωτικά
0: κουβέντα μόνο για το στάδιο και γενικά για τους αθλητικές εγκαταστάσεις
1: πολλά
0: του νησιού μας, γιατί είναι πολλά γήπεδα σε προβληματικές καταστάσεις.
1: Και για τα ακριβώς γιατί.
0: Δοθήκανε χρήματα τώρα, εγώ θυμάμαι το γήπεδο του Αγίου Λέοντα που σας το λέω. Που το θυμάμαι τότε που το φτιάχνανε.
1: Έχω
0: λοιπόν,
1: πάει και το έχω δει.
0: Δοθήκανε χρήματα για αυτό το γήπεδο. Γιατί το εγκαταλείψαμε.
1: Φεύγουν κομμάτια, λωρίδες φεύγουν τα. Ο Τάπιτας έχει φύγει η λωρίδα σε κομμάτια.
0: Ναι,
1: σε πολλά σημεία.
0: Λοιπόν, και τα πλήρη αθλητικά θα τα κάνουμε σε μια επόμενη συνέντευξή μας.
1: Ωραία,
0: τα αθλητικά,
1: εντάξει,
0: γιατί
1: εντάξει,
0: έχει αθλητική εκπομπή τώρα και δεν θέλω να κλέψω το χρόνο των άλλων.
1: Όχι, λοιπόν, εντάξει,
0: να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Μακάρι τα πράγματα να πάνε κατευχήν. Καλημέρα σας. Και με την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κ. Μουζάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ολοκληρώνουμε εμείς εδώ. Τα προβλήματα του νησιού μας είναι πολλά. Και γι' αυτό εμείς διαμαρτυρόμεθα κάθε πρωί από εδώ. Δεν επιτρέπεται η Ζάκυνθος να είναι μια κόκκινη κουκίδα στο χάρτη, έχει καταντήσει για όλη την Ελλάδα. Και είμαστε δαχτυλοδειχτούμενοι. Λοιπόν, να δουλέψουμε όλοι οι Ζακυνθινοί μαζί με τους πολιτικούς μας εκπροσώπους για το καλύτερο, για το χειρότερο. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εθός Αγγελθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα παιδιά μου. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπητοί συνδετημόνες στο τράπεζο τούτου, πάμε να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή. Αυτό το δίωρο να το διαντήσουμε να φτιάξουμε τις καλύτερες συνθήκες, να δημιουργήσουμε σωστές βάσεις, διότι εδώ το παιχνίδι δεν τελειώνει στο 90. Το 90 είναι μόνο η αρχή. Η μπάλα στη σέντρα, τα μικρόφωνα ανοιχτά, οι απόψεις απέναντι. Σήμερα 23 του μηνός, 23 Σεπτεμβρίου 2026, και έχουμε να πούμε τόσα πολλά μαζί. Δίνω το σύνθημα. Από τη Ζάκυνθο, εδώ που το πάθος για το ποδόσφαιρο δεν περιγράφεται με λόγια,

Πολλά τα ζητούμενα και σήμερα, πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά βέβαια που μας απασχολούν, κοινωνικά, πολιτικά, αθλητικά δρόμενα, όλα εδώ στο δικό μας, θα έλεγα, πλυντήριο ειδήσεων, στο δικό μας μίξερ, στο blender. Το καλοκαίρι βέβαια έτσι καλά κρατεί ακόμη. Είναι ωραία το βράδυ πλέον να κοιμάσαι. Αυτή την ωραία δροσούλα που υπάρχει, να την αισθάνεσαι. Διότι η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα θερμό καλοκαίρι. Ιδιαίτερα ο Αύγουστος ήταν ένας θερμός μήνας. Βέβαια έχουμε ακόμη τουρίστες στο νησί. Τι έγινε, αυτοί οι τουρίστες δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν δουλειές, δεν δουλεύουν, συνταξιούχοι είναι όλοι. Εντάξει, μην αγώνεστε, έτσι κι αλλιώς μέχρι τα μέσα Οκτώβρη και μετά θα μείνουμε εμείς και εμείς. Θα περάσουμε μετά στα δικά μας. Κάθε κατεργάρης μετά στον πάγκο του. Αυτοί που είχαν επιχειρήσεις θα φύγουν από το νησί, έτσι, να κάνουν τις διακοπές τους, θα ξοδέψουν αλλού τα χρήματά τους. Οι αγρότες θα επιστρέψουν στις εργασίες τους, θα αρχίσουν να μαζεύουν τις ελιές τους. Τα λειτουργία, τα ελαιοτριβία μάλλον, το πω διαφορετικά, πιο ωραία, τα ελαιοτριβία θα ανοίξουν και πάλι και ούτω καθεξής, και η ζωή συνεχίζεται σε αυτόν τον αέναο κύκλο. Εμείς εδώ θα κλαίμε τη μοίρα μας, δεν θα έχουμε γήπεδο, δεν θα έχουμε γήπεδα, διότι δεν έχουμε μια ομάδα μόνο τον Αυζάκη, τόσο έχουμε και το Λεβάντε που μπαίνει πλέον στη μάχη του πρωταθλήματος της εθνικής κατηγορίας. Τα λέμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Και η ζωή συνεχίζεται και στο ζακηθινό ποδόσφαιρο. Και εδώ αν είναι αένα όσο αυτός ο κύκλος που δεν κλείνει ποτέ, διότι τα προβλήματα δυστυχώς αντί να μειώνονται αυξάνονται. Το μόνο που μειώνεται στο ζακηθινό ποδόσφαιρο είναι έτσι οι ομάδες, οι σύλλογοι. Κάποτε είχαμε 30, 31, 32 ομάδες, τώρα έχουμε μόνο 15 και με το ζόρι. Και ίσως έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν θα παίξουμε μπαλίτσα φέτος ή αν θα κοιτάμε μόνο από την τηλεόραση κάποια παιχνίδια. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αλλά πρέπει να λέμε την πραγματικότητα.

Μαχαίνω, εσείς ακούτε έτσι τους ήχους από τη μουσική αυτού του σπουδαίου Γάλλου Ζαν Μισελ Ζαρ. Συντονιστείτε εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλεως μας, του νησιού μας, στον Ερμή, στους 91,8 μεγάκυκλους, αλλά και μέσω του διαδικτύου, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο. Στον πλανήτη μας, στη γη μας, στη Γαία, ίσως και έξω από το δικό μας πλανητικό σύστημα, εκεί που ταξιδεύουν οι ήχοι εκατομμύρια έτη φωτός μακριά,

Θα μιλήσουμε βέβαια και κάποια, για κάποια άλλα αθλήματα μετά τις 3 η ώρα. Έχουμε να κάνουμε και εδώ πέρα μια έτσι μικρή σύνδεση τηλεφωνική με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με το τρίαθλο. Θα ακούσετε, δεν είναι μόνο ότι ασχολείται με το τρίαθλο, είναι ότι αυτό το άθλημα το συγκεκριμένο μαζεύει χιλιάδες αθλητές σε όλη την Ελλάδα όπου και γίνονται αυτά τα events. Προχτές παραδείγματος χάρη έγινε στο Κατάκολο, έτσι, πλημμύρα αθλητών θα έλεγα, ενώ εμείς εδώ πάντα είμαστε, θα έλεγα, έτη φωτός πίσω από όλα αυτά τα αθλητικά events, διότι δεν έχουμε ούτε την απαιτούμενη τεχνογνωσία ούτε και τη διάθεση να φτιάξουμε κάτι καλό για αυτό τον τόπο. Νομίζετε ότι στο Κατάκολο, ας πούμε, γίνονται μόνο εκεί αγκυροβολούν μόνο κουραζιερόπλια? Όχι, γίνονται και άλλα πράγματα. Και καλό είναι λοιπόν έτσι να τα βλέπουμε όλα αυτά εμείς εδώ και να λέμε πώς ζούμε. Δηλαδή είμαστε τουριστικά αναπτυγμένο νησί, αλλά στα υπόλοιπα, σε όλες τις κοινωνικές προεκτάσεις, δομές, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Από όπου και να το ακουμπήσουμε, τι να λέμε, κυρίες και κύριοι, έτσι, πραγματικά δεν φτάνει. Είναι μια έτσι, κατάσταση, θα έλεγα, πάρα πολύ δύσκολη. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να γίνομαι συνεχώς έτσι, κακός, διότι υπάρχουν και καλά πράγματα, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, προς Θεού. Βέβαια, αν εσείς βλέπετε κάτι καλό, πείτε μου.

Λοιπόν, έχουμε Απζάκυνθος στο προσκήνιο. Έχουμε αθλητικό Όμιλο Λεβάντε. Έχουμε Απζάκυνθου. Έχουμε Super League 2. Έχουμε τα τηλεοπτικά. Το πρόγραμμα της ιδέας της αγωνιστικής. Έχουμε μετακινήσεις προπονητών. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Κάπως έτσι γίνεται πλέον στην Super League 2. Από τον Πανθρακικό στον Πανστεραϊκό. Από τον Πανστεραϊκό πιθανότατα στη Νίκη Βόλου. Από τη Ζάκηθο στον Πανθρακικό. Και είμαστε μόνο στην αρχή. Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος που μας ενδιαφέρει, γιατί εκεί αγωνίζεται η ομάδα μας, η Ζάκυνθος, η οποία την Κυριακή το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη θα τεθεί αντιμέτωπη απέναντι στον Ιστορικό. Ένα παιχνίδι ιδιαιτέρων, θα έλεγα, συνθηκών. Και για μένα προσωπικά, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τον Βανιόνιο με τον Ραφαήλ Πέτα και από την άλλη έχουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Πω πω πω. Πολλοί φίλοι με ρωτούν αν θα πάω στη Νέα Σμύρνη. Όχι, δεν θα πάω στη Νέα Σμύρνη. Θα το δω τηλεοπτικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διότι η αλήθεια είναι ότι το βράδυ της Κυριακής υπάρχει η εφημερίδα και δεν θα προλάβω. Αν ήταν Σάββατο θα ήταν διαφορετικά. Έτυχε Κυριακή. Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι στην Super League 2 έχουμε εκπροσώπηση με τρεις ζακηθινούς ποδοσφαιριστές. Όπως είπα προηγουμένως, με Ραφαήλ Πέτα στον Πανιόνιο, με Θοδωρή Τσιριγότη, με Άκη Τσιριγότη στην Άθενες Καλλιθέα και με Κωνσταντίνο Πομόνι στον Αστέρα Τρίπολης Άχτορ Β'. Πάντως έτσι, για να το ξέρετε, δύο ποδοσφαιριστές από το Τραγάκι στην Β' Εθνική Κατηγορία. Εντάξει, να μην μπαινέσω και εγώ λίγο το χωριό μου.

Και το λέω αυτό γιατί το ζακεθινό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη, θα έλεγα, πραγματικά έχει ανάγκη από εξαγωγή ποδοσφαιριστών. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποια στιγμή πρέπει να βγουν και άλλα παιδιά και άλλοι ποδοσφαιριστές που να παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε φυσικά και τον Χάρη τον Μαυρία στον Πανατολικό, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι πάνω απ' όλα. Οπότε λοιπόν έχουμε 4 ποδοσφαιριστές εκτός νησιού.

Έχουμε το πρόγραμμα, είπαμε, έχει βγει το πρόγραμμα της Super League 2. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα αυτά, θα μιλήσουμε και για το και για το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί ο φίλος μου ο Τάκης ο Καποδίστριας με πήρε τηλέφωνο πριν από μία ώρα και μου λέει: Δημήτρη, κάτι γίνεται εκεί πέρα στο δημοτικό στάδιο. Τι γίνεται, λέω, στο δημοτικό στάδιο, Τάκη μου? Μου λέει: ήταν κάποια εκεί πέρα και μετρούσαν, λέει, τους χώρους εκεί πέρα με κάποιες κορδέλες και τέτοια πράγματα. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό που συμβαίνει, δεν είναι κακό να είναι κόσμος εκεί πέρα και να μετράει. Πάνε πει λοιπόν ότι κάτι αρχίζει και γίνεται στο δημοτικό στάδιο. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Και τι είναι αυτά που έχουν γίνει? Έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, εκεί που ήταν τουαλέτες γίνανε τα ιατρία, φτιάξανε τα μπάνια μέσα, τα αποδυτήρια εκεί των διαιτητών, έφτιαξαν τα αποδυτήρια της Ζακύνθου. Αλλά για να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Πρέπει να βρούμε και έξτρα χώρους, έτσι, 140 τετραγωνικά.

Να πούμε ότι στις 2 η ώρα, δηλαδή τώρα, πραγματοποιείται μια συνάντηση στο Δήμο Ζακύνθου μεταξύ της, των δικούντων του Αυζάκυνθος και του Δήμου, του Δημάρχου, αυτό λένε οι πληροφορίες, ή κάποιων μελών της Δημοτικής Αρχής. Να ευχηθούμε περαστικά στο Δήμαρχο, γιατί αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας. Να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, υπάρχει μια σύσκεψη για το δημοτικό στάδιο. Πιθανότατα θα κουβεντιαστεί το θέμα του χορηγού, ο οποίος έχει προθυμοποιηθεί να φτιάξει τις αίθουσες αυτά, τα 140 τετραγωνικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε, να μπορέσει να πεμπλακεί λίγο ιστορία, γιατί έχει κολλήσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας αυτή όλη η υπόθεση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Όμορφα, ωραία, σεμνά και ταπεινά. Δίνω χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους. Πρωτίστως όμως θέλω να δώσω χαιρετισμούς στον Μπάρμπα μου, το Στέλιο, τον Πομόνι, τον Κονταρένιε. Μόνο Πασόκ, παιδιά. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και φυσικά γιατί είναι και ακροατής της εκπομπής. Χαιρετισμούς σε όλα τα κονταρνέικα, Μπάρμπα. Και ο Μπάρμπας μου έχει φυσικά και πάρα πολλούς φάνους. Σε όλη τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει μια σύσκεψη σήμερα στο Δήμο, στελεχών της διοίκησης, για το θέμα που έχει προκύψει. Να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτή την ιστορία. Αλλά έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου, κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή να υπάρξει ένας χορηγός και να πει, ξέρει, το φτιάχνω εγώ αυτό εδώ πέρα όλο που θέλετε, αλλά εδώ υπάρχουν θέματα. Δεν είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν μπαίνουμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν μπαίνουμε σε μια ιδιωτική έκταση. Μιλάμε για το δημοτικό στάδιο που ανήκει στη Δημοτική Αρχή. Δεν είναι τόσο εύκολα όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν. Πρέπει να βγουν άδειες, πρέπει να γίνουν χίλια δύο πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση να μπει κάποιος και να πει, κύριε, τώρα κάντε όλοι στην άκρη και εγώ θα φτιάξω αυτό που πραγματικά ζητάτε. Με τι αδειοδοτήσεις, πρέπει να περάσουν από πολεοδομίες και όλα αυτά, να εγκριθούν σχέδια. Δεν είναι τόσο απλό. Εκτός κι αν το κάνει πιο απλό ο Δήμος και το απλοποιήσει. Δεν ξέρω,

Τώρα για το θέμα του δημοτικού σταδίου, διάβασα την συνέντευξη που έδωσε στο ionianradio.gr ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, ο οποίος έχει αναλάβει το δημοτικό στάδιο. Για το δημοτικό στάδιο λέει, είπε το εξής, ότι γινόμαστε όλοι πιο ρεαλιστές. Λέει λοιπόν, είπε εδώ στον Δημήτρη τον Τετράδη, στο φίλο, οι εργασίες αναβάθμισης στο γήπεδο του Ζακίδου βρίσκονται πλέον στο τελικό του στάδιο. Όπως σημείωσε ο κ. Γκλαβάς, το κατασκευαστικό κομμάτι της κερκίδας προχωράει με ταχύς ρυθμούς και εντός των επόμενων 2-3 ημερών οι εργασίες ολοκληρώνονται. Και συνέχισε λέγοντας, το θετικό τουλάχιστον για μένα είναι ότι βλέπω όλους τους εμπλεκόμενους στην πορεία των έργων για να γίνονται πιο ρεαλιστές. Έτσι δεν θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο και θα επισπεύσουμε την επιστροφή της ομάδας μας στο στάντος έδρας παιχνίδια. Οι υποδομές, λέει, εξυγχρονίζονται πλήρως, δημιουργήθηκαν 2 νέα αποδυτήρια διαιτητών με νέα υδραυλικά, πλακάκια και θερμοσύφωνες για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, ενώ αναβαθμίστηκαν ριζικά και τα αποδυτήρια του Αψάκηδος, τα οποία για δεκαετίες δεν διέθεταν κα δικά τους ντουζ. Παράλληλα, ολοκληρώνεται, λέει, η στατική μελέτη και ο φάκελος τακτοποίησης του ακινήτου, ένα έργο που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια επί θητείας του σημερινού βουλευτή κυρίου Διονύση Αχτύπη και προχώρησε επί κυρίου Νικήτα Αρετάκη. Ενώ έχουν δρομολογηθεί τα πυροσβεστικά μέσα, η νέα ράμπα για τα ασθενοφόρα και η πιστοποίηση της κερκίδας των φιλοξενούμενων 150 θέσεων. Και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του για το δημοτικό στάδιο. Το μεγάλο μας αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι η έβρεση επιπλέον τετραγωνικών για τους δημοσιογράφους, την αίθουσα τύπου και τον παρατηρητή. Υπάρχει πλάνο στο Δημοτικό Συμβούλιο να κληθεί η αρμόδια επιτροπή για να διαπιστώσει την υλοποίηση των έργων, ανέφερε, ευχαριστώντας παράλληλα τους παράγοντες του Αψάκητος που στηρίζουν τη διαδικασία οικονομικά, εθελοντικά, για να ξεπεραστούν τα γρανάζια, λέει εδώ, του δημοσίου. Το μεγάλο μας αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι ότι ψάχνουμε έξτρα τετραγωνικά για τους δημοσιογράφους, την αίθουσα τύπου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον παρατηρητή του αγώνα. Όσο για την τελική αδειοδότηση, το πλάνο του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καλέσουμε την αρμόδια Επιτροπή Περιφέρεια, Δήμο, Γενική Γραμματεία, Super League 2, που έχουν ήδη ορίσει εκπροσώπους, για να έρθουν να δουν τα έργα από κοντά. Ο μόνος κίνδυνος είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε τα ISO Box ή τα 140 τετραγωνικά που μας ζητάνε. Το τελευταίο διάστημα, λέει, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τους ανθρώπους του Αψάκηδος, βλέποντας την φθορά της ομάδας από τη συνεχή ταξίδια και το μεγάλο οικονομικό κόστος. Οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να βοηθήσουν είτε οικονομικά είτε εθελοντικά με προσωπική εργασία, ώστε να μην κολλήσουμε στα γρανάζια και την γραφειοκρατία του δημοσίου. Φυσικά, λέει, υπάρχει πλάνο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν εξαρτώνται όλα από τα δικά μας χέρια. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι πρέπει να τρέξουμε και σε χρόνο και σε έργο. Είπε ο κύριος Γκλαβάς. Ο Νικόλας ο Γκλαβάς, ο αγαπητός φίλος, που τον σεβόμαστε και τον αγαπάμε, είπε λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα, ότι οι υποδομές εξυγχρονίζονται, δημιουργήθηκαν νέα αποδυτήρια διαιτητών, υδραυλικά, πλακάκια, θερμοσύφωνες για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, φτιάξαμε, λέει, τα αποδυτήρια του Αψάκηθος, τα οποία για δεκαετίες δεν διέθεταν ντους και τέτοια πράγματα. Το μεγάλο όμως αγκάθι, λέει, είναι αυτό, η έβρεση τετραγωνικών για τα 140 τετραγωνικά για τους δημοσιογράφους, για την αίθουσα τύπου
Πρέπει να δρομολογηθούν όμως τα πυροσβεστικά μέσα, η νέα ράμπα, τα ασθενοφόρα, πιστοποίηση της κερκίδας των φιλοξενούμενων 150 θέσεων. Άρα λοιπόν, θα πω το εξής. Εγώ να συμφωνήσω με αυτά που λέει ο φίλος, ο σεβαστός φίλος πάνω απ' όλα, ο Νίκος Ογκλαβάς. Όμως θα πρέπει λίγο αυτό να το δούμε. Γιατί ο Νίκος Ογκλαβάς ήταν αυτός που είχε βγει και εδώ στο ραδιόφωνο και είχε πει τον Ιούνιο ότι πολύ πιθανότητα να μην, ίσως να μην προλάβουμε να αγωνιστούμε στη σέντρα του πρωταθλήματος. Πάμε λίγο πιο πίσω. Εντάξει, πήγαμε πιο πίσω. Φτιάξαμε λοιπόν τα μπάνια, φτιάξαμε τα ιατρία, φτιάξαμε τις ντουζιέρες των παιχτών της ομάδας της Ζαγκίνδου. Όμως το κυριότερο από όλα αυτά είναι αυτά που δεν έχουμε φτιάξει ακόμη. Τι εννοούμε? Και συγχωρήστε με βέβαια αν μπορεί να κάνω κάπου λάθος, αλλά έτσι η κοινή λογική το λέει αυτό, ότι αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή, αυτά όλα τα θέματα, δηλαδή τα μπάνια των διαιτητών και τα μπάνια των παιχτών της ομάδας Ζακίνδου και τα ιατρία, να τα έχει φτιάξει χωρίς ουσιαστικά να έχει ανέβει η ομάδα. Τέλος πάντων, δεν έγινε αυτό, τα έφτιαξαν τώρα οι άνθρωποι, καλά έκαναν και τα έφτιαξαν. Όμως, για να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο, δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες σε συγκεκριμένα πράγματα. Ποια είναι αυτά? Τα 140 τετραγωνικά που λείπουν έτσι ώστε να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο. Δηλαδή λείπουν 140 τετραγωνικά. Λείπουν τα πυροσβεστικά μέσα. Λείπει η νέα ράμπα για τα ασθενοφόρα. Και φυσικά λείπει και η κερκίδα των φιλοξενούμενων 150 θέσεων. Όταν λοιπόν λείπουν τα βασικά, τα βασικά είναι αυτά τα συγκεκριμένα που λέει ο κύριος Γκλαβάς εδώ. Πυροσβεστικά μέσα, νέα ράμπα, ασθενοφόρα, πιστοποίηση κερκίδας φιλοξενούμενων, είσοδο, έξοδο, η παλιά έξοδος εκεί πέρα, διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου. Άρα λοιπόν, με τα συμφραζόμενα, ναι, προχωρούν οι διαδικασίες και ο συγκεκριμένος εργολάβος, ο οποίος έχει μπει μέσα, θα ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάπλασης των κάτων χώρων της κερκίδας. Όμως αυτό δεν φτάνει από μόνο του για να περάσει μια επιτροπή, να περάσουν οι επιτροπές και να ελέξουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Πώς θα πάρει η αδειοδότηση το γήπεδο αν δεν υπάρχει ράμπα ασθενοφόρων? Πώς θα πάρει η αδειοδότηση το γήπεδο αν δεν υπάρχει πυροσβεστική έκθεση, πυροσβεστική μελέτη, έτσι, να υπάρχουν όλα αυτά μέσα στο γήπεδο? Πώς θα πάρει η αδειοδότηση στο γήπεδο αν δεν υπάρχει κερκίδα φιλοξενούμενων? Πώς θα πάρει η αδειοδότηση στο γήπεδο όταν δεν υπάρχουν τα ISOBOX, τα 140 τετραγωνικά που λέμε αυτή τη στιγμή? Άρα λοιπόν, καλώς γίνονται κάποιες εργασίες, όμως είμαστε τώρα στις 23 του Σεπτεμβρίου και συζητάμε αν πραγματικά έχουν φτιαχτεί τα μπάνια και τα ιατρία. Μετά λοιπόν από πόσες μήνες, παιδιά? Μετά από ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών περίπου. Άρα τα ουσιαστικά, τα ουσιώδη δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί. Δηλαδή πού είναι η κερκίδα να μπει, η κερκίδα των φιλοξενούμενων 150 θέσεων? Πού είναι τα ISOBOX? Έχουν παραγγελθεί τα ISOBOX? Και αν δεν έχουν παραγγελθεί, γιατί δεν έχουν παραγγελθεί? Και αν έχουν παραγγελθεί, πότε θα βρίσκονται στη Ζάγκυνθο? Δεν θα πρέπει να γίνει διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου εκεί που θα μπουν τα ISOBOX? Θα πρέπει να φτιαχτεί η ράμπα, η συγκεκριμένη να γίνει τσιμέντο, η ράμπα των ασθενοφόρων και των ΑΜΕΑ? Άρα λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος Ογκλαβάς, που το σέβομαι, πραγματικά το σέβομαι, γιατί κάνει πολύ μεγάλον αγώνα, γιατί σηκώνει ένα βάρος στις πλάτες του πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο φυσικά δεν το αναλογεί, αλλά το σηκώνει. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ουσιώδη όμως δεν έχουν γίνει ακόμα στο δημοτικό στάδιο, φίλε μου Νικόλα. Γιατί πραγματικά διάβασα την συνέντευξη σου στο ionianradio.gr και έτσι είδα λέξη προς λέξη τι
ακριβώς λες, φίλε μου. Σίγουρα αυτά που έχουν γίνει έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και τόσα χρόνια και το λέμε πολλές φορές, έτσι. Ένα γήπεδο το οποίο ήταν παρατημένο στη μοίρα του και γίνονται αυτά που γίνονται διότι η Ζάκυνθος το ανέδειξε το θέμα με την άνοδό της, διότι αν η Ζάκυνθος δεν είχε ανέβει πιστεύω ότι κανείς από τη Δημοτική Αρχή δεν θα είχε κουνήσει ούτε χαλικάκι στο Δημοτικό Στάδιο. Και δεν είμαι ισοπεδωτικός ούτε λαϊκίζω αυτή τη στιγμή, αλλά λέω την πραγματικότητα. Νομίζω ότι όλοι σας και εσείς που είσαστε στο Δήμο αυτή τη στιγμή αυτό σκέφτεστε, ότι αν δεν είχε ανέβει η Ζάκυνθος δεν θα είχαμε μπλέξει σε αυτές τις περιπέτειες. Εγώ θέλω να μάθω αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται τα 300 χιλιάρικα, αν κάποιος μπορεί να μας ενημερώσει από τη Δημοτική Αρχή πού βρίσκονται τα 300 χιλιάρικα από την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αν αυτά τα 300 χιλιάρικα είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε την αγορά της Κερκίδας και την αγορά των Aizobox.

πρέπει να περάσει η αρμόδια επιτροπή, περιφέρεια, δήμος, γενική γραμματεία, Σούπελεκ 2, που έχουν ήδη ορίσει εκπροσώπους, να έρθουν να δουν τα έργα από κοντά. Δηλαδή να έρθει ένας εκπρόσωπος από τη Λίγκα και να πει ότι είναι, προχωρούν τα έργα, αλλά εδώ έτσι έχουμε ένα χαρτί μπροστά μας που λέει το εξής. Το αυτονόητο, ότι πρέπει να υπάρχει μια ράμπα αμαία, πρέπει να υπάρχουν ιατρία, πρέπει να υπάρχουν ISO-box για τους δημοσιογράφους, πρέπει να υπάρχει κερκίδα μεταλλική πτυσσόμενη. Αυτά δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, ακόμα που βρισκόμαστε, μπορεί να έχουμε καλύψει το 10%, το 20%, αλλά μέχρι να φτάσουμε να πάρει η αδειοδότηση το γήπεδο, απαιτείται πάρα πολύ χρόνο, παιδιά. Έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον το όλο θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαδικασία μας. 2 η ώρα και 22 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ Μάγκο, Παραλία Τσιλιβίταξης, Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέπτας, Γιάλινα Κάγκελα, στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα, στην οδό Λαμπουρζέβα 19, Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Κενήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα, Αγγελοζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγγελοζάρο 117, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων, στα Καμπασέικα και Αναστάσιος, Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος των Παγωτών, Κρίστη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ψάκυνθος, Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Τεχνικός Διευθυντής Σπύρος Φιωροντίνος, Οικολογική Γιορκή, ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης, ο γιοπόνος μας στο Σαρακινάδο, στην Αγία Λένη. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει για αυτό το θέμα που λέμε, που έχουμε αναπτύξει αυτή τη στιγμή για το Δημοτικό Στάδιο. Το οποίο θέμα είναι πλέον στην ημερησία διάταξη της εκπομπής, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, πριν ακόμη ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Super League 2. Θυμάστε τότε που εδώ είχαμε αναπτύξει αυτό το θέμα και λέγαμε ότι η ομάδα θα ανέβει, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε με τις υποδομές και το Δημοτικό Στάδιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εταιρεία Gizmo στον εκερικό web, εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Τηλεθέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Στρωματοποιία Ζακέτο στο Κατογεραγαρίο, Παναγιώτη Τράνη, Εμπορική και Κλαβά Δημήσιο Πέκαλη Μάρο στην Αγριλιά, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο στο Πιστενδικητηρίου, Βένου, Μπιτ Μπαρ στο Σελιβή Θοδωρή Ξένο, Καλενικό Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο Σάκη Βούλτσο, Κρεοπολίο Πίλικα Κάλβου 73. Είσαι ο Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο, Φυσικοθεραπεία και Κινηθεραπεία, Πελματογράφημα, Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Κώστα Πλέσσα.

Λοιπόν, εύλογα τα ερωτήματα των ακροατών για αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ερωτήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Έτσι. Έχουν υλοποιηθεί κάποια έργα. Δηλαδή, η ιατρία, εκεί που ήταν παλιές τουαλέτες, πολύ ωραία. Μπάνια, ντουζιέρες για τους διαιτητές εντός της Κερκίδας και μπάνια, ντουζιέρες για την ομάδα της Ζακύνθου στα αποδυτήρια της Ζακύνθου. Πάρα πολύ ωραία. Τρία πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν έγιναν. Αυτά όλα όμως δεν χρειαζόταν κάποιες ιδιαίτερες μελέτες για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα μπορούσε να τα κάνει και ο Δήμος από μόνος του, έτσι, εσωτερικές εργασίες από τη στιγμή που είχαμε πάρει έγκριση και για την συστατικότητα της Κερκίδας.

Δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και τώρα έτσι λέμε ότι αυτά έγιναν και καλώς έγιναν, αλλά δεν φτάνουν αυτά για να μπορέσουμε να πάρουμε την απαιτούμενη αδειοδότηση.

διαβάζω εδώ πέρα στη συνάντηση που κάνει ο φίλος ο Νίκος, ο Γλαβάς, ότι παράλληλα λέει ολοκληρώνεται και η στατική μελέτη και ο φάκελος τακτοποίησης του ακινήτου. Δηλαδή δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμη το φάκελο τακτοποίησης του ακινήτου. Ούτε έχουμε ολοκληρώσει τη στατική μελέτη, δεν τα λέω εγώ, τα είπε ο Νίκος ο Γλαβάς εχθές εδώ στον Δημήτρη τον Τετράδη. Ένα έργο, λέει, που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια επί θητείας του σημερινού βουλευτή κ. Διονύση Αχτύπη και προχώρησε επί Νικήτα Ρετάκη. Δηλαδή, ο φάκελος τακτοποίησης του ακινήτου. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, ακούστε τώρα γιατί συζητάμε τώρα, συζητάμε για πράγματα αυτονόητα, όμως το δημόσιο δεν είναι αυτονόητα και ιδιαίτερα στη δημοτική αρχή του νησιού μας, στο Δήμο Ζακίδου, διότι συζητάμε για το φάκελο τακτοποίησης του ακινήτου, ένας φάκελος ο οποίος ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή εδώ και 16 χρόνια δεν έχει ολοκληρώσει το φάκελο τακτοποίησης του ακινήτου της, δηλαδή του συγκροτήματος του Δημοτικού Σταδίου Ζακίνθου. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Και εσείς περιμένετε ότι θα έχουμε γήπεδο αδειοδοτημένο μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Όχι. Όταν βλέπουμε λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος φάκελος τακτοποίησης ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε τι να κουβεντιάσουμε. Ξαναλέω, δεν λαϊκίζω, όμως πρέπει να λέμε και την πραγματικότητα, παιδιά. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν αυτός ο φάκελος των τακτοποίησης? Γιατί πρέπει να φτάνουμε πάντα στο διατάφτα? Γιατί πρέπει μια ομάδα να ξεσκεπάζει το πρόβλημα, ενώ η ίδια η Δημοτική Αρχή δεν τακτοποίησε ποτέ την περιουσία της? Δηλαδή ήταν όλα παράνομα? Ήταν όλα παράνομα? Και εγώ ερωτώ, αν έπεφτε και σκοτώναν ένας άνθρωπος από την κερκίδα, ποιος θα έπαιρνε την ευθύνη? Όταν λοιπόν ήταν όλα αυτά παράνομα, και σωστά πράττει λοιπόν η Super League 2, σωστά πράττει η πολιτεία πλέον που έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες και λέει, θέλετε να παίξετε επαγγελματική κατηγορία? Ναι, ελάτε εδώ πέρα. Αυτά είναι, αυτές είναι οι προδιαγραφές, αλλιώς δεν αδειοδοτείται το γήπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και στην τρίτη εθνική κατηγορία σε μικρότερη κλίμακα, γι' αυτό βλέπετε ότι το γήπεδο του Μαχαιράδου δεν πληρεί προδιαγραφές τρίτης εθνικής κατηγορίας και τώρα έχουμε το άλλο μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα της συμμετοχής βέβαια του αθλητικού όμιλου Λεβάντε, ο οποίος ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε θα πρέπει τώρα να παίζει στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Λιβερνικών τα εντός έδρας παιχνίδια του. Δηλαδή μια ομάδα η οποία, ακούστε τώρα τι γίνεται, θα προπονείται στο Μαχαιράδο σε συνθετικό κλωτάπιτα και θα πηγαίνει να παίζει κάθε δεύτερη Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Γιατί δεν υπάρχει γήπεδο που να πληρεί τις προδιαγραφές τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ούτε τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και το είχαμε πει τις προάλλες. Άντε καλά, η β' εθνική κατηγορία προέκυψε στην πορεία. Προέκυψε στην πορεία. Ότι η ομάδα περιμέναμε να ανέβει, δεν θα ανέβει. Τέλος πάντων, ανέβηκε. Ωραία. Η τρίτη εθνική κατηγορία όμως, την τρίτη εθνική κατηγορία την ξέραμε από πέρυσι. Διότι στην τρίτη εθνική κατηγορία δεν είχαμε μπαράζ ανόδου από τα τοπικά πρωταθλήματα, από την ΕΠΣ Ζακίνθου. Άρα λοιπόν γνωρίζαμε όλοι ότι μια ομάδα από τις δύο, είτε Θύελλα Αμπελοκήπων είτε Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το γνωρίζαμε από πέρυσι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πέρυσι γνώριζε και η Δημοτική Αρχή ότι μια ομάδα θα με εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία, τι έκανε για να πάρει την προκήρυξη και το παράρτημα α και να πει εδώ πρέπει να φτιάξουμε 2-3-4 πραγματάκια έτσι ώστε αυτή η ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει να παίξει στη φυσική της έδρα, στην έδρα της? Δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά και τώρα έρχεται η ίδια η διοργανώτρια αρχή, η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, και λέει ότι το γήπεδο έτσι δεν πληρεί τις προδιαγραφές, δεν μπορεί να παίξει ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε στο γήπεδο του Μαχαιράδου,
διότι δεν υπάρχουν έτσι 5-6 πραγματάκια τα οποία θα έχουν, έπρεπε να είχαν γίνει από τα πέρυσι και με λίγα λεφτά. Αλλά τώρα θα πούμε και το άλλο, να πάρουμε και την άλλη θέση, ότι όταν κάνεις έναν προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων και δίνεις μόνο 150.000 ευρώ για τον αθλητισμό, τι να σου φτάσουν αυτά τα χρήματα, πού να πας με αυτά τα χρήματα και πώς να πορευτείς. Είναι ψίχουλα, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2 και 32 πρώτα λεπτά. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας. Είπαμε ότι έχουμε το θέμα της συνάντησης σήμερα στο Δημαρχείο, για το θέμα που έχει προκύψει, να δούμε αν θα βγει κάποια λύση, γιατί υπάρχει χορηγός ο οποίος λέει θα τα φτιάξει αυτός σε 30 ημέρες όλα αυτά που απαιτούνται. Θα μπορέσει να συμφωνήσει ο Δήμος Δακίθου, δηλαδή να παραχωρήσει με τι τρόπο την περιουσία του σε έναν ιδιώτη και με ποια έχει αγκαία και με ποιες αδειοδοτήσεις θα μπορέσει να παραχωρήσει τη δική του περιουσία. Το να φτιάξει ένας ιδιώτης, ένας χορηγός, κάτι το οποίο δεν θα είναι βέβαια της ομάδας, αλλά θα είναι, ανήκει στο Δήμο Ζακίνθου, με ποιες προδιαγραφές ασφαλείας και με τι δικλείδες ασφαλείας. Εντάξει, γιατί εμείς καλά το λέμε ότι έχει βρεθεί χορηγός, αλλά δεν είναι έτσι μια απλή υπόθεση. Δεν βάζουμε έναν χορηγό σε μια ιδιωτική περιουσία να τη φτιάξει. Μιλάμε για μια περιουσία του δημοσίου. Με τι άδεια, ας πούμε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα μπορέσει να φτιάξει 140 τετραγωνικά αίθουσες? Δεν θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο μηχανικού από την πολυοδομία να εγκριθεί, να πάρει αδειοδότηση όλο αυτό? Μα τι γίνεται έτσι ξαφνικά? Δεν γίνονται έτσι ξαφνικά τα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα που ακούγεται στη Ζάκηθο εδώ και κάποιες ημέρες, το θέμα της ενίσχυσης της ομάδας, υπάρχει ο δημόσιος λαός μας λέει ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Λοιπόν, είχε ακουστεί στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, στα ποδοσφαιρικά στέκια, στα ποδοσφαιρικά καφενεία, στις παραλίες, στις καφετέρειες, παντού, ότι η Ζάκηθος μιλάει με τον Ουάρντα. Το έχετε ακούσει κι εσείς, έτσι, το άκουσα κι εγώ. Το είπα και χθες, δεν υπάρχει θέμα Ουάρντα μέχρι στιγμής. Όμως θα πω το εξής, ότι ναι, η διοίκηση της Ζακίνθου μιλάει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Ναι, μιλάει με τον Ουάρντα. Υπάρχει μια τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία των ανθρώπων της διοίκησης και ιδιαίτερα του Αλέξη του Θανάση με τον Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή. Ο οποίος δεν έχει βρει ομάδα ακόμη, όμως υπάρχει μια πληροφόρηση, η τελευταία πληροφόρηση την οποία έχω, που λέει το εξής, ότι ενδεχομένως ακόμη και σήμερα υπάρχει πιθανότητα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να υπογράψει, να συμφωνήσει με την ομάδα της Ζακύνθου, παιδιά. Άρα λοιπόν υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Επίσης να πούμε ότι η Ζάκετος κινείται και για την απόκτηση ένα center for από την Ισπανία. Τι σας είπα τώρα, έτσι.

Λοιπόν, ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Ναι, υπάρχει θέμα Ουάρντα στη Ζάκυνθο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επικοινωνία των διοικούντων με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μίλησα πριν από την εκπομπή με τον Αλέξη το Θανάση. Μου είπε ότι ναι, μιλάμε με τον Ουάρντα και δεν αποκλείεται ακόμη να υπάρχει και μια συμφωνία μέσα στην ημέρα, αν υπάρξει συμφωνία. Μου το άφησε ανοιχτό το θέμα το συγκεκριμένο. Επίσης μου είπε ότι η Ζάκυνθος κινείται για την απόκτηση ενός Ισπανού center forward.

Λοιπόν, ο Ουάρντα, ο οποίος είναι γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αγωνίζεται φυσικά περισσότερο η κύρια θέση του, είναι αριστερό εξτρέμ, όμως αγωνίζεται και σαν δεύτερος επιθετικός, αγωνίζεται και σαν επιθετικό χαφ. Έχει ύψος 1,76. Το πόδι του φυσικά έτσι το καλό είναι το δεξί. Ένας παίκτης με τεράστιο βιογραφικό. Ένας ιδιαίτερος, θα έλεγα όμως, χαρακτήρας. Μπορεί να είναι 33 ετών, αλλά έχει περάσει από ομάδες και ομάδες. Εντάξει, από την Ελλάδα τι να λέμε, Πανετολικό, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, Λάρισα, ξανά ΠΑΟΚ, Νούπους ο Βόλος, Ανόρθωση, στην Κύπρο. Δόξα Κακοτοπιάς, Πανσεραϊκό, Ατρόμητο, Λάρισα, Ηρακλή. Τώρα είναι βέβαια χωρίς ομάδα αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω βέβαια γιατί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής βρίσκεται εκτός πλάνων ομάδων, μεγάλων ομάδων θα έλεγα, της Super League 2. Πέρυσι ήταν στον Ηρακλή. Ωραία, η Ζάκητος λοιπόν μιλάει με τον Ουάρντα. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή, αυτό λέμε. Ίσως να έχουμε εξελίξεις μέσα στην, μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βράδυ, για την περίπτωση του Αιγύπτιου. Τώρα για τον Ισπανό φορ δεν έχω περισσότερα νέα.

Λοιπόν, δίνω εδώ χαιρετισμό στο φίλο μου το Γιάννη, το φίλο μου το Διονυσάκη από την Αθήνα, στο φίλο μου τον Πάνο. Γεια σου ρε Πάνο. Ο Πάνος, ο φίλος μου Γιαννόπουλος, ο οποίος λέει: Δημήτρη, καλησπέρα. Συντονίστηκα σήμερα ξανά για πρώτη φορά από την Άνοιξη. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά, να σε ακούμε, λέει. Γεια σου ρε Πάνο Γίγαντα. Εντάξει, γιατί άργησες να συντονιστείς? Έχουμε ξεκινήσει από τις 3 του Σεπτέμβρη και από την Άνοιξη πού είσαι? Πού είσαι μέσα στο καλοκαίρι? Βέβαια, πολλή δουλειά, το καταλαβαίνω. Να είσαι πάντα καλά, φίλε μου. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ακόμη για το πώς πήγε η σύσκεψη στο Δήμο Ζακίδου, ή ακόμη αν είναι εκεί πέρα οι άνθρωποι. Θα επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αλέξη, τον Θανάση. Να πούμε βέβαια ότι η Ζακίδος έχει αποκτήσει παιδιά και γενικό αρχηγό που ασχολείται με την ανώνυμη εταιρεία, με το αθλητικό, με το ποδοσφαιρικό κομμάτι της ανώνυμης εταιρείας. Γνωρίζω μόνο το επώνυμο του, Ευθυμίου νομίζω έτσι λέγεται,

Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν την Super League 2. Κάποιες μετακινήσεις προπονητών κυρίως.

Να πούμε ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού μετά τα τελευταία αποτελέσματα. Ο Πανσεραϊκός έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, έχει μόνο 3 βαθμούς, μία νίκη και 2 ήττες στο πρωτάθλημα. Είχε έρθει και αυτή η ήττα με 8-1 από την ΑΕΚ για το κύπελο. Οπότε λοιπόν ολοκληρώθηκε η παρουσία του Αλέκου Βοσνιάδη, του μάστερ των ανόδων στις Σέρες. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη. Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος πιθανότατα οδεύει προς νίκη Βόλου, διότι η νίκη Βόλου, από την νίκη Βόλου αποτελεί παρελθόν ο Στέλιος Μαλεζάς μετά αυτή την κακή αρχή που έκανε η ομάδα της Μαγνησίας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει ούτε βαθμό στο πρωτάθλημα στις 3 πρώτες αγωνιστικές, έχει 0 βαθμούς, έχει αντίστοιχες ήττες, δηλαδή 3 ήττες στο πρωτάθλημα. Οπότε Στέλιος Μαλεζάς αποχώρησε, παρατήθηκε από την ομάδα της Νέας Ιωνίας του Βόλου και πιθανότατα εκεί πηγαίνει ο Αλέκος Βοσνιάδης, χωρίς ωστόσο όμως ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Υπάρχουν συζητήσεις, αλλά όπως όλα δείχνουν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα πάει στην νίκη Βόλου. Τώρα, στον Πανσεραϊκό, όπως όλα δείχνουν, θα πάει ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος Κώστας Γεωργιάδης αποχώρησε από τον πάγκο του Πανθρακικού προχθές. Ακούστε τώρα τι γίνεται, απίστευτα πράγματα. Και όμως αυτά συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κώστας Γεωργιάδης λοιπόν κερδίζει με αυτή τη σούπερ εμφάνιση που κάνει ο Πανθρακικός την νίκη Βόλου 1-0. Θα μπορούσε να έχει πάει και το παιχνίδι αυτό 3-0. Και αποχωρεί από τον Πανθρακικό έτσι ώστε να πάει στις Σέρες. Ο Πανθρακικός λοιπόν μένει ακέφαλος και αναζητεί έτσι τον αντικαταστάτη του Κώστα του Γεωργιάδη. Και ποιον βρίσκει? Βρίσκει το δικό της, το δικό του παιδί, ένα παιδί από τη Θράκη, παίχτη της ομάδας, το δικό μας πρώην προπονητή, το Γιάννη τον Αποστολίδη. Πιθανότητα λοιπόν ότι ο Γιάννης Αποστολίδης θα είναι ο νέος τεχνικός του Πανθρακικού στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Δηλαδή έχουμε και λέμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Φεύγει ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου και πιθανότητα στην Νίκη Βόλου πάει ο Βοσνιάδης, ο οποίος Βοσνιάδης φεύγει από τον Παρσεραϊκό και στη θέση του στον Παρσεραϊκό θα πάει ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος έφυγε από τον Πανθρακικό. Και στη θέση του Κώστα Γεωργιάδη, που πίσω έφυγε από τον Πανθρακικό, θα πάει ο Γιάννης ο Αποστολίδης, ο οποίος είχε φύγει από την Ζάκυνθο. Τι θα ζήσουμε άλλο? Είμαστε στην τέταρτη αγωνιστή του πρωταθλήματος και συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε λοιπόν να φτάσουμε στα μέσα της διαδρομής, έτσι.

Αυτό λένε εδώ πέρα οι ιστοσελίδες της περιφέρειας για το θέμα των προπονητών. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κανένας προπονητής ακόμη από αυτούς που έχουμε εδώ αναφέρει, και φυσικά πιστεύω ότι θα ανακοινωθούν σήμερα αύριο, γιατί πρέπει να καθίσουν στον πάγκο των ομάδων τους στα παιχνίδια τα οποία έρχονται, και είναι σοβαρά παιχνίδια μέσα στο Σαββατοκυριακή, είναι Κυριακή και Δευτέρα τα παιχνίδια, Σάββατο δεν υπάρχει.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και στο Magnesia sports.gr ότι μεγάλο φαβορί για τον πάγκο της Νίκης Βόλου είναι ο Βοζνιάδης. Ρεπορτάζ το χθεσινό του φίλου μου του Χρήστου του Θανασούλη, ο οποίος λέει ότι τους εξηγεί τους λόγους γιατί είναι φαβορί ο Αλέκος Βοζνιάδης. Στη νίκη, λέει, έχουν προκρίνει την περίπτωση του, του Αλέκου Βοζνιάδη, θεωρώντας ότι είναι καταλληλότερος αυτή τη στιγμή για να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Άμε τι άλλο γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στην ομάδα, μπορεί να μπει αμέσως στο πετσί του ρόλο και εκτιμάται ότι μπορεί να αλλάξει και την ψυχολογία του κόσμου που το θέλει και έχει συναισθηματικό δέσιμο μαζί του και των ποδοσφαιριστών, ώστε να τους βοηθήσει να βγουν στο γήπεδο, να βγάλουν στο γήπεδο τις μεγάλες τους δυνατότητες, λέει το ρεπορτάζ, βάζοντας παράλληλα και τάξεις στα αποδυτηρία. Να πούμε ότι ο Αλέκος Βοζνιάδης το 13-14 ανέβασε την Νίκη Βόλου στην Super League με 16 νίκες, 4 ισοπαλίες και 5 ήττες και ξαναήρθε στην ομάδα του 2021 στη Football League, οδηγώντας τη στη σωτηρία με 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα. Υπάρχει περίπτωση ακόμη και σήμερα να ανακοινωθεί από την ομάδα της Νέας Ιωνίας του Βόλου η συνεργασία με τον Αλέκο Βοζνιάδη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε πει φυσικά και για το θέμα του, έτσι, του Γιάννη του Αποστολίδη. Το αναφέρουν εδώ πέρα αρκετά ιδιοσιογραφικά portals. Λοιπόν, το sportthraki.gr το αναφέρει ότι ο τεχνικός Γιάννης Αποστολίδης έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα για να αναλάβει τον Παθρακικό. Μάλιστα, η περίπτωση του Αποστολίδη μόνο τυχαία δεν βρίσκεται ψηλά στη λίστα, καθώς αποτελεί ένα πρόσωπο που γνωρίζει πολύ καλά και πιστεύει στη δουλειά του. Ο τεχνικός διευθυντής του Παθρακικού, Αντώνης Λαδάκης, με τους δύο άνθρωποι να γνωρίζονται πολύ καλά και να έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στη Δόξα Δράμας. Παράλληλα, ο Γιάννης Αποστολίδης γνωρίζει πολύ καλά και το περιβάλλον του Παθρακικού, καθώς έχει περάσει ξανά από τον πάγκο των Πρασίνων, κάτι που ασφαλώς αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο υπέρ της περίπτωσής του. Ο Ξανθιώτης προπονητής είναι ελεύθερος στο τελευταίο διάστημα. Στο τραπέζι για τον Παθρακικό έχουν πέσει και άλλα ονόματα, μεταξύ των οποίων εκείνα του Σάκη, του Σκύβαλου και του Στέλιου Μάλεζα, που είναι περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά, ενώ έχουν γραφτεί και τα ονόματα του Νίκου και Χαγιά και του Ζόραν Στοϊνόβιτς. Πάντως, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο Γιάννης Αποστολίδης έχει αποκτήσει σαφές προβάδισμα εναντί των υπολείπων. Παθρακικός, ο οποίος έχει μια πολύ καλή ομάδα, δηλαδή είχε φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο ο Κώστας Γεωργιάδης. Τώρα αλλαγή ρόλων. Ο Κώστας Γεωργιάδης πηγαίνει στον Παναστερικό για να σουλουπώσει εκεί την κατάσταση. Ο Αλέκος Βοσνιάδης στην Νίκη Βόλου για να μπορέσει να ανακάμψει η συγκεκριμένη ομάδα. Και στον Παθρακικό πιθανότητα ο Γιάννης Αποστολίδης. Λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα μας τώρα, για το παιχνίδι, το δύσκολο παιχνίδι που θα δώσει την Κυριακή στις 4 η ώρα απέναντι στον Πανιόνιο, στον ιστορικό, στη Νέα Σμύρνη, ο τεχνικός ομάδας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Είναι μια δύσκολη έξοδος αυτή για την ομάδα μας απέναντι σε μια ομάδα η οποία βέβαια έχει βαριά φανέλα, αλλά έχει και μεγάλους στόχους για φέτος, στόχοι οι οποίοι είναι σίγουρα το πρωτάθλημα και η άνοδος στην Super League. Η Ζάκητος πρέπει να βρει έτσι, την ψυχολογία εκείνη για να μπορέσει να ανακάμψει, έστω να μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια την ομάδα του Πανιωνίου, να βάλει δύσκολα, αν μπορέσει να πάρει έτσι κάποιο θετικό αποτέλεσμα, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ, όλα μπορούν να συμβούν. Αν η Ζάκυνθος καταφέρει και κάνει εκείνη την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο με τη Λάρισα, τότε ίσως να έχει κάποιες ελπίδες να πάρει αποτέλεσμα. Αλλά φυσικά άλλο Λάρισα, άλλο Πανιόνιος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Η Λάρισα είναι μια ομάδα η οποία ακόμη έτσι φτιάχνεται. Ο Πανιόνιος είναι σε καλύτερο, θα έλεγα, αγωνιστικό επίπεδο. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου λέει εδώ πέρα, είναι σίγουρο, μου λέει, αυτό με τον Ουάρντε Δημήτρη που είπες? Σίγουρο δεν είναι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η διοίκηση μιλάει με τον Αιγύπτιο έτσι στάρ, αυτό τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή, τον ιδιόμορφο έτσι χαρακτήρα, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έτσι είναι, έχει μια ισορροπία γενικά μέσα του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι αξιόλογος, ένας σπουδαίος παίκτης με μεγάλη καριέρα, αλλά γενικά έτσι έχει θεματάκια. Το θέμα είναι να μπει λίγο στο καλούπι εδώ πέρα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό, αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αξία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και σίγουρα αν έρθει θα βοηθήσει τη Ζάκηθο, αρκεί βέβαια να μην γίνει μπουρλότο, να μην γίνουν μπουρλότο τα αποδυτήρια, να υπάρξει δηλαδή μια ισορροπία. Και εκεί θα παίξει ρόλο φυσικά και ο προπονητής της Ζακύνθου, ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος έχει την εμπειρία.
αγωνιστικά φυσικά θα βοηθήσει, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρουμε βέβαια και σε τι κατάσταση είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αλλά εντάξει.

Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα ένα από το πρόγραμμα λίγο της Super League 2. Φυσικά, γιατί να μην το πούμε.

Λοιπόν, και άλλα μηνύματα που έτσι αφορούν και την ΕΠΖΑ και εδώ, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νίκος μου λέει, έχουμε κάποιο νέο, Δημήτρη, όσον αφορά κάποια εξέλιξη από την Γενική Γραμματεία. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν βλέπω κάτι νεότερο, δεν διαφαίνεται τίποτα στον ορίζοντα όσον αφορά τις εξελίξεις στην ΕΠΖΑ. Θα τα πούμε σε λίγο για την Επζακίνδου. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο πρόγραμμα της Super League 2. Να πούμε ότι το κυρίως μενού είναι την Κυριακή στις 4 η ώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 παιχνίδια γίνονται την Κυριακή 4 η ώρα και 2 παιχνίδια γίνονται τη Δευτέρα πάλι στις 4. Οπότε λοιπόν έχουμε και λέμε Απόλλων Καλαμαριάς σαν Αγίας Καρδίτσας, αυτό το παιχνίδι 4 η ώρα την Κυριακή δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Επίσης Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, από τον Παντελής Μαγουλάς, 4 η ώρα την Κυριακή χωρίς τηλεοπτική κάλυψη το συγκεκριμένο παιχνίδι. 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Λάρισα ΠΑΟΚ Β, τηλεοπτική κάλυψη από το κρατικό κανάλι. Ελλάς Ήρου, ΠΑΣ Πύργος, ούτε εδώ υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Πανιόνιος Ζάκυνθος, υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, 4 η ώρα από το γήπεδο της Νέας Μύρνης, από το YouTube της Superbet League 2. Αν μπείτε στο YouTube και πατήσετε Superbet League 2, θα σας βγάλει κατευθείαν το σύνδεσμο για να μπορέσετε να δείτε το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο είναι τηλεοπτικό από το ίντερνετ, έτσι. Και τέλος, την Κυριακή Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, αυτό το παιχνίδι θα γίνει 6 και 4 τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2. Και γιατί αυτό? Γιατί 4 ώρα έχουμε το παιχνίδι ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β από την ΕΡΤ 2 και μετά, αφού τελειώσει αυτό το παιχνίδι, η ΕΡΤ 2 έχει βάλει να δούμε το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Άρα λοιπόν έχουμε 3 τηλεοπτικά την Κυριακή και τη Δευτέρα 2 παιχνίδια και τα 2 είναι τηλεοπτικά. 4 η ώρα τη Δευτέρα, Άνθες Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β, από την ΕΡΤ 2 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εδώ μάχη 2 ζακυθινών παιχτών, από την μεριά της Άνθες Καλυθέα Άκης Τσιριγότης και από τη μεριά του Αστέρα Τρίπολης Β ο Κωνσταντίνος Πομόνης. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία, Μαρκό Πανθρακικός. Αυτό το παιχνίδι από το YouTube της Superbet League 2 στις 4 η ώρα τη Δευτέρα. Οπότε λοιπόν έχουμε τηλεοπτικά 1, 2, 3, 4, 5 παιχνίδια από τα 8. 5 παιχνίδια λοιπόν τηλεοπτικά, τα άλλα 3 δεν είναι τηλεοπτικά. Και στη βαθμολογία, πάμε λίγο να πούμε και τη βαθμολογία. Η Μαρκό έχει 9 βαθμούς, Ελλάς Ήρου 7, Πανιόνιος 7, Παθρακικός 7, ΑΕΛ 7, Καλυθέα 6, Ολυμπιακός Β 4, ΠΑΟΚ Β 4, Νέστος 4, Πανσεραϊκός 3, Αστέρας Τρίπολης Β 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, Απόλλων Πόντου 1 βαθμό, Πύργος 1 βαθμό, Ζάκηθος 1 και Νίκη Βόλου με 0 βαθμούς.

Λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτελεία σε όλα αυτά που λέμε που αφορούν τα ποδόσφαιρα, την Ζάκυνθο, την Super League 2, τα γηπεδικά θέματα. Πάμε λίγο να αλλάξουμε θέμα για λίγο, να μιλήσουμε με έναν καλό φίλο. Για ένα, θα έλεγα, διαφορετικό άθλημα. Θα μιλήσουμε για το τρίαθλο. Και θα καταλάβετε τι εννοούμε, γιατί έχει έτσι μεγάλη σημασία αυτό και για το νησί μας και για το θέμα του αθλητικού τουρισμού, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε μερικά δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμής στους 91,8 ακούτε την εκπομπή El Clásico. Στο Δημήτρη, ο Δημήτρης πέτασε πάντα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό άθλημα. Να αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο, να αφήσουμε όλα αυτά τα μαύρα που μας απασχολούν τριγύρω μας. Υποδομές, μηδενικές εγκαταστάσεις. Και να πάμε στο τρίαθλο, να μιλήσουμε με τον Ηλία τον Καλογέρη, ο οποίος έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Ηλία μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι πρώτη φορά που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Να ξέρεις ότι είναι τιμή και χαρά μας.
1: Για μένα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε να πούμε τόσα πολλά για ένα συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο πολλοί δεν το γνωρίζουν εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά θα πω το εξής, ότι σε όλη την Ελλάδα αυτό το αντιμετωπίζουν με, θα έλεγα, με τον απόλυτο σεβασμό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ισχύει. Βασικά όλοι ασχολούνται, οι περισσότεροι, πολλοί αθλητές δηλαδή υπάρχουν στο νησί που ασχολούνται με ένα μέρος του τριάθλου. Δηλαδή ο τριάθλος δεν είναι απλώς ένα συνδυασμός τριών αθλημάτων, το κολύμπι, η ποδηλασία και το τρέξιμο. Είναι τρόπος ζωής, με μία από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άσκησης.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για τριάθλο, τρία διαφορετικά αθλήματα, τα οποία έτσι συμπυκνώνονται σε ένα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ο αθλητής στην ουσία αγωνίζεται σε τρία αθλήματα ταυτόχρονα. Mm-hmm.
0: Είναι η κολύμβηση.
1: Ξεκινάει με το κολύμπι, συνέχεια γίνεται η μετάβαση, η αλλαγή του εξοπλισμού και συνεχίζει με το ποδήλατο. Mm-hmm. Και μετά το ποδήλατο ξανά υπάρχει άλλη μια μετάβαση που είναι και τελευταία για το τρέξιμο και την ολοκλήρωση του αγώνα.
0: Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, πόσα χρόνια ασχολείσαι εσύ με αυτό?
1: Γενικά με τον αθλητισμό ασχολούμαι από μικρό παιδί, αλλά το τρίαθλο τον έχω εντάξει στη ζωή μου το τελευταίο έτος.
0: Α, το τελευταίο έτος, έτσι.
1: Από φοιτητής το παρακολουθούσα στο εξωτερικό που μου άρεσε και πλέον είπα να ασχοληθώ μόνος μου, γιατί δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος προπονητής στο νησί, οπότε έχω προπονητή διαδικτυακά από εκτός Ζακύνθου.
0: Εκτός Ζακύνθου. Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον να ασχοληθείς με το τριάθλο, Ηλία?
1: Ότι δεν βαριέσαι, έχει ποικιλία.
0: Έχει ποικιλία σε αυτό το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, είναι και εκτός αυτό απαιτεί μεγάλη πειθαρχία. Γενικά πρέπει να εστιάσεις και να είσαι προσιλωμένος στο κάθε ένα διαφορετικά. Και είναι το άθλημα έτσι το οποίο σε κάνει να ξεπερνάς τα όρια σου. Οπότε αυτό θέλει πειθαρχία και σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, θέλοντας και εμείς, βελτιώνει.
0: Οι προπονήσεις είναι εντατικές, δηλαδή είναι συνεχόμενες?
1: Μπορεί κάποιον να τρομάζει ότι χρειάζεται υπερβολικές ώρες προπόνησης, αλλά εγώ, φανταστείτε, τώρα που ετοιμάζομαι για το Ironman στο Κώστα Ναβαρίνο, που είναι μια μεγάλη απόσταση, 113 χιλιόμετρα, που πρέπει να το διανύσεις σε λιγότερο από 8,5 ώρες για να μην κοπείς. Αθλούμε περίπου μία ώρα την ημέρα.
0: Α, μία ώρα την ημέρα. Και αν επιτρέπετε, πού άθλησε εδώ στο Ζάκυνθο?
1: Δυστυχώς έξω στη φύση.
0: Α, δυστυχώς έξω στη φύση, γιατί δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να...
1: Ναι, το κολύμπι είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί πρέπει να είναι πιο ασφαλής ο χώρος. Τον Αύγουστο το κολυμπητήριο ήταν κλειστό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση, πηγαίναμε στην ανοιχτή θάλασσα. Με ό,τι
0: και δεν μπορείς να κάνεις στην ανοιχτή θάλασσα τη σωστή προπόνηση που πρέπει.
1: Όχι, γιατί στην ανοιχτή θάλασσα οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και δεν μπορεί να βελτιώσει τεχνική.
0: Και γι' αυτό λέμε ότι η έλλειψη κολυμπητηρίου εδώ στο νησί δημιουργεί έτσι αυτά τα προβλήματα και τα γνωρίζουμε και τα λες και καλά κάνεις και το αναδεικνύεις αυτό το θέμα.
1: Βέβαια, εγώ να τονίσω ότι στο κολύμπι μου βοήθησε πάρα πολύ ο Γιάννης, ο Μίτσης από το κολυμπητήριο το ΖΕΦΣ που ερχόταν μαζί μου στο Καλαμάκι δύο φορές εβδομάδα και στην ουσία μου κάνει επίβλεψη σε τυχόν που γίνει κάτι να μπορεί να με βοηθήσει.
0: Ναι, το κατάλαβα. Καταλαβαίνω. Θέλω να μου πεις, Ηλία, αυτό το άθλημα πώς αντιμετωπίζεται από την Ζακυνθινή κοινωνία?
1: Δυστυχώς δεν προσπαθεί τώρα ο κύριος Κώτης, που ασχολείται και ο γιος του με το τρίαθλο.
0: Ο Φώτης, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να φτιάξει ένα σύλλογο τριάθλου και να προσελκύσουμε κι άλλο κόσμο. Γιατί πήγαμε πριν μερικές μέρες στο Κατάκολλο που έγινε για πρώτη φορά ένας αγώνας τριάθλου με μεγάλη επιτυχία με πάρα πολύ κόσμο. Και το ζηλέψαμε και συζητήσαμε μεταξύ μας ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα σε νησί. Καθώς εκεί κολυμπήσαμε μέσα στο λιμάνι, ενώ εδώ έχουμε τον κόλπο του Λαγανά που η θάλασσα είναι σχεδόν πάντα ήρεμη και θα μπορούσε να στηθεί ένας αγώνας τριάθλου.
0: Θα ήθελα να μου περιγράψει αυτή την εμπειρία, διότι εγώ το φαντάζομαι τώρα ένα event πάρα πολύ μεγάλο, γιατί και στο Κατάκολλο αλλά και σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις με πάρα πολλούς αθλητές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Η δικιά μας κατηγορία στον τρίαθλο ήταν 200 αθλητές μαζί με το που μας είπαν ότι ήταν λίγοι επειδή ήταν πρώτη φορά στο Κατάκολλο. Αλλά μαζί με τους αγώνες κολύμβησης και τρέξιματος ήταν σίγουρα πάνω από 1000 άτομα και μαζί με το κοινό που είχε έρθει για να υποστηρίξει τους αθλητές μπορεί να ήταν και 3-4 χιλιάδες επισκέπτες στο Κατάκολλο.
0: Άρα λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα Σαββατοκύριακο στο Κατάκολλο με 3-4 χιλιάδες κόσμου, αθλητικός τουρισμός. Τι κάνουν καλό αυτοί που δεν το κάνουμε εμείς?
1: Ίσως χρειάζεται λίγο παραπάνω διάθεση και συνεργασία. Δεν είναι απίθανο να το καταφέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και το νότιο τμήμα του νησιού, εκτός από τη θάλασσα,
0: προσφέρεται.
1: Έχει και επίπεδο έδαφος, οπότε προσφέρεται να γίνει αγώνας τριάθλου και είναι και κοντά στη φύση, είναι στα δέντρα. Θα μπορούσε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο κόλπος του Λαγανά προσφέρεται για αυτή την κατάσταση.
1: Θα μπορούσαμε να διαφημίσουμε και το νησί μας μέσω του αθλητισμού, να προσελκύσουμε και άλλο κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο αθλητισμός έχει πολλά θετικά για τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να καταλήξω. Εκτός από τον αθλητισμό, είναι και μια βιομηχανία τουρισμού. Δηλαδή, ο αθλητικός τουρισμός, τον οποίο δεν τον έχουμε εδώ στο νησί. Αν εξαιρέσουμε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, κάποιες ακαδημίες, όπως η Δόξα Πεγαδακίου να έρχει, κάνει ένα αιώνιο τουρνουά μια φορά το χρόνο και μαζεύει περίπου 1000 παιδιά.
1: Από εκεί πέρα. Ό,τι άκουσα κιόλας τώρα τον Οκτώβριο που γινόταν το Ζαντεράν, θα γίνει φέτος δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορούμε στο νησί να καταφέρουμε να κάνουμε έναν αγώνα
0: απίστευτο, έτσι.
1: Για το τρέξιμο. Οπότε ο τρίαθλος που έχει και τρία μαζί φαίνεται στο μακρινό μέλλον απίθανο, αλλά όλα γίνονται, εντάξει.
0: Εντάξει, δεν αρκεί όμως μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι και η τοπική εξουσία δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά μόνοι τους δεν φτάνει.
0: Ναι. Εγώ τώρα, όση ώρα μιλάς, βλέπω εδώ πέρα εικόνες από διάφορα μέρη από τρίαδλο που γίνονται στην Ελλάδα με πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
1: Τώρα έχει στον Άφλιο, για παράδειγμα.
0: Στον Άφλιο, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο μία διοργάνωση Why Not, υπάρχουν και άλλες τρεις εταιρείες που κάνουν αυτά τα αθλήματα, γιατί συνδυάζεται και το τρέξιμο και το κολύμπι αυτόνομα, όχι απλά ο τρίαθλος όταν είναι τα Σαββατοκύριακα αυτά. Τώρα είναι στο Ναύπλιο. Έχει γίνει στο Μεσολόγγι, έχει γίνει στη Λίμνη Πλαστήρα.
0: Βλέπω εδώ πέρα από τη εικόνα από τη Λίμνη Πλαστήρα, έτσι, απίστευτο. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο.
1: Θα ήθελα να τονίσω ότι στον αγώνα τριάθλου ήμασταν 4 αθλητές από τη Ζάκυνθο. Ο Πάρης ο Πιστολόπουλος, εγώ.
0: Α, και ο Πάρης, φίλος μου.
1: Ο Σταύρος ο Κώτης και ήταν και η κυρία Πέννη Μαρίνου, όπου η Πέννη είναι 72 ετών.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Και αγωνίζεται και είναι τόσο σωματικά έτοιμη που μπορούσε και παίρναγε άντρες και συνομιλικούς μου.
0: Παίρνει Μαρίνου 72 ετών είπες, έτσι.
1: Ναι, η οποία έχει τρέξει 8 Ironman μέχρι τώρα και ετοιμάζεται να τρέξει άλλο ένα στο Κασαναβαρίνο.
0: Θέλω να με φέρεις σε επαφή να μιλήσουμε, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι η μόνη γυναίκα από τη Ζάκυνθο που γνωρίζω ότι κάνει τρίαθλο. Από την ηλικία της είναι εντυπωσιακό.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν στη Ζάκυνθο εσείς τα 4 άτομα ασχολείστε?
1: Από όσο γνωρίζω με το τρίαθλο.
0: Με το τρίαθλο. Ναι. Άρα λοιπόν
1: αν δεν κάνω λάθος, μάλλον πρέπει να είμαι και ο πρώτος από τη Ζάκυνθο που θα πάει τώρα στο Κώστα Ναβαρίνο. Ήταν να πάει ο Πάριος Αποστολόπουλος, αλλά λόγω τραυματισμού δεν τα κατάφερε.
0: Ναι. Πότε είναι το συγκεκριμένο events?
1: Είναι 25 Οκτώβρη.
0: 25 Οκτώβρη, έτσι.
1: Σε ένα μήνα περίπου.
0: Πιστεύω εκεί θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έχει συμμετοχή ήδη από 74 κράτη.
0: 74 κράτη.
1: Ναι, πέρυσι, επειδή είναι περιορισμένες οι θέσεις, ήταν 800 αθλητές. Από τους 800 αθλητές οι 200 εγκατέλειψαν και οι 600 κατάφεραν να τερματίσουν με επιτυχία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε πάλι, Ηλία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να καταφέρουμε είτε να οργανώσουμε ένα τρίαθλο στη Ζάκυνθο, είτε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο γυμναστήριο που να μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο, τρέξουμε και κολύμπι.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε. Εμείς είμαστε πίσω γενικά στις υποδομές σε όλα τα επίπεδα.
1: Έτσι. Εγώ ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή το νησί να το κάνουμε καλύτερα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα θέλαμε να μιλήσουμε με την κυρία Μαρίνου κάποια στιγμή.
1: Έγινε, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Ωραία, ωραία. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε μετά το Ironman. Γεια σας.
0: Βεβαίως, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον συγκεκριμένο αθλητή του τριάθλου. Μπράβο τους, έτσι. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Αυτή είναι θα έλεγα η ελπίδα μας. Να βλέπουμε έτσι ανθρώπους να ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό στο νησί, βλέποντας βέβαια όμως ότι δεν υπάρχει υποστήριξη από πουθενά. Μιλάμε τώρα έτσι, αυτή η εκδήλωση που θα γίνει στο Ναβαρίνο, μιλάμε για μια τεράστια εκδήλωση, 74 κράτη, αθλητές από 74 κράτη θα πάρουν μέρος εκεί. Εδώ πήγαν στο Κατάκολο περίπου 500 αθλητές. Εμείς δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, γιατί πάντα οι άλλοι να είναι πιο μπροστά από μας. Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Από τον φίλο μας τον Ηλία τον Καλογέρη. Να είναι πάντα καλά. Και όλοι οι αθλητές που ασχολούνται με αυτό το άθλημα, αλλά και με όλα τα αθλήματα εδώ στο νησί. Βλέπετε τι γίνεται. Ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο, χωρίς τη στήριξη οποιασδήποτε έτσι, εξουσίας κεντρικής και μη, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο νησί τουλάχιστον. Γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί που γίνονται άλλοι αγώνες, άλλες εκδηλώσεις, υπάρχει και η βοήθεια της εκάστοτε εξουσίας. Κάτι το οποίο εδώ δεν συμβαίνει.

Λοιπόν, μια όμορφη στιγμή, ακούσατε και άλλα πράγματα. Πάντα όμως σε αυτό το πλαίσιο της, θα έλεγα, της μαυρίλας, της έλλειψης υποδομών εδώ στο νησί. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά σαν αθλητική κοινότητα και τελικά πηγαίνουμε αλλού και τα κάνουμε, διότι ένα τριαθλό, παραδείγματος χάρη, όπως είπε ο φίλος μου Ηλίας, θα μπορούσε να διοργανωθεί, ας πούμε, στο κόλπο του Λαγανά. Είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή, γεωγραφικά. Ένα φυσικό τοπίο. Άκου ωραίες ειδησούλες που λέει. Ωραία ήταν αυτή η παρέμβαση. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την διαδικασία μας. Έχουμε να πούμε και άλλα, έτσι, θέματα. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στη Ζάκυνθο. Στην ομάδα της Ζάκυνθου. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Ζάκυνθου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 23. Οδεύουμε την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ένα τοπικό ποδόσφαιρο, το οποίο ουσιαστικά είναι στο γύψο. Και μην πάει ο νου σας σε διάφορα άλλα, έτσι, σε διάφορες σκέψεις, γιατί και η δημοκρατία κάποια στιγμή ήταν στο γύψο, την εποχή της δικτακτορίας. Όμως η αλήθεια είναι ότι το ζακυνθινό ποδόσφαιρο βρίσκεται στο γύψο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε σε γενικές γραμμές τη Ζάκυνθο, η οποία αγωνίζεται με δεκάδες προβλήματα στην Super League 2. Το Λεβάντε, ο οποίος θα αγωνιστεί και αυτός με πάρα πολλά προβλήματα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η Δόξα Πηγαδακίων, που αυτή αγωνίζεται στην Β' Εθνική Γυναικών. Έχουμε ένα τοπικό ποδόσφαιρο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μπει στο γύψο. Δεν κινείται τίποτα και δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα, άσχετα αν υπάρχει από το πρωτοδικείο Ζακύνθου οριστεί μια διοικούσα προσωρινή επιτροπή, η οποία διοικεί την Ένωση, αλλά με συγκεκριμένο ρόλο και σκοπό. Δεν υπάρχει όμως συνέχεια στην πορεία του ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Και δεν υπάρχει συνέχεια, διότι περιμένουμε τώρα, ενώ ουσιαστικά είχαμε αργήσει και το είχαμε αναφέρει αυτό, να στείλουμε το διαβαστικό στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, να έχει πάντα υγεία. Η πρόεδρος είπε εδώ στην εκπομπή ότι έπρεπε να ανέβει στην Αθήνα να μιλήσει διαζώσεις με τους ανθρώπους εκείνους που ουσιαστικά δίνουν το πράσινο φως

για το πόσες ομάδες από τις 15 μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση που θα ορίσει είτε το Προεδρείο, το Διοικητικό Συμβούλιο το προσωρινό, είτε τα 3/5 των σωματείων. Άρα λοιπόν περιμένουμε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να δοθεί το πράσινο φως της Γενικής Συνέλευσης για το πόσα σωματεία είναι αυτά που είναι στο πράσινο και μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Αν δοθεί το πράσινο φως, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δύο δρόμους να επιλέξει. Είτε να το κάνει το ίδιο, δηλαδή να πάρει απόφαση ότι μέσα σε 20 μέρες φτιάχνουμε, κάνουμε Γενική Συνέλευση με θέμα αρχιερεσίες, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, είτε το αυτό το αφήνουμε στην κρίση των σωματείων, όπου τα σωματεία, τα 3/5 αυτών των σωματείων, δηλαδή από τα 15 τα 10 πρέπει ουσιαστικά να αποφασίσουν για Γενική Συνέλευση. Αν το αποφασίσουν τα 3/5 των σωματείων, τότε το χρονικό όριο των 20 ημερών μειώνεται σε 10, οπότε αυτόματα βάσει του αθλητικού νόμου και βάσει του ίδιου της ίδιας της Ένωσης, του καταστατικού της Ένωσης, σε 10 μέρες μπορούμε να κάνουμε αρχιερεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει κάτι. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Να πούμε ότι την περασμένη Παρασκευή έστειλε η Ένωση το έγγραφο υπογεγραμμένο από την Πρόεδρο και τώρα περιμένουμε αυτές τις μέρες, μπορεί και σήμερα, μπορεί και αύριο, μπορεί ως την ερχόμενη Παρασκευή, να έχουμε την απάντηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αυτά όσον αφορά τώρα το προσκήνιο, διότι στο παρασκήνιο υπάρχουν διεργασίες. Υπάρχουν διεργασίες. Τι εννοούμε διεργασίες? Υπάρχει μια άτυπη προεκλογική περίοδος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Από τη μία ο πρώην πρόεδρος φυσικά, ο Νίκος Κοντονής, θέλει να είναι πάλι υποψήφιος και να διεκδικήσει την Προεδρία με και τους δικούς του συμβούλους. Από την άλλη έχει εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει στην διαδικασία εκλογής και ο Διονύσης Κορονιός από τον Άπζακη του 1961, ο οποίος την άλλη φορά ρωτήθηκε για αυτό το θέμα και είπε ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, αλλά θα μετρήσει και ο ίδιος τα κουκιά και ανάλογα θα πράξει. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ενδιαφερόμενους για τις εκλογές της ΕΠ Ζακύνθου. Και επί της ουσίας γίνονται κάποιες επαφές, κάποια τηλεφωνήματα και με παράγοντες ομάδων για το πώς θα πορευτούν οι ίδιες οι ομάδες, τι θα πράξουν, τι θα αποφασίσουν, και με δεδομένο ότι δεν έχουμε μια τετραετής θητεία μπροστά μας, διότι το καταστατικό και ο αθλητικός νόμος είναι ξεκάθαρα σε αυτό το κομμάτι, μάλλον ο αθλητικός νόμος που λέει ότι αν εκπέσουν το αξιώματός τους το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, από την διαδικασία, από το αξίωμά τους, τότε γίνονται εκλογές και οι εκλογές συγκεκριμένες αναδεικνύουν ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Πρόεδρο, ο οποίος Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο

δεν θα έχει τετραετή ορίζοντα μπροστά του, αλλά θα ολοκληρώσει τον ορίζοντα της τετραετίας του προηγούμενου. Άρα λοιπόν, είχαμε εκλογές το 2024, το Γενάρη του 2024, τότε που επικράτησε ο Ανδρέας Παπαδρέου του Χαράλαμπου Ραυτόπουλου με αυτό το 12-2, το θυμάστε. Αυτό έγινε το Γενάρη του 2024. Είχαμε μετά την παρέτηση του Ανδρέα Παπαδρέου τον Αύγουστο του 2024. Είχαμε αρχιερεσίες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου με την ανάδειξη του Προέδρου, του Νίκο Κοντονή, σαν Προέδρου της Ένωσης, με το υπάρχον Διοικητικό Συμβουλίο. Και είχαμε και την έκπτωση τον Αύγουστο του 2026, τώρα δηλαδή, την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρα λοιπόν, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που θα βγει από την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου θα έχει ορίζοντα, θα έχει διάρκεια ζωής μπροστά του 15 μήνες μέχρι να γίνουν εκλογές το 2028. Και γιατί τα λέω αυτό? Διότι πιθανότατα έτσι να μην υπάρχει το απαιτούμενο ενδιαφέρον και από τις μεγαλύτερες έτσι δυνάμεις που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι το καλοκαίρι του 2028. Οπότε λοιπόν θα έχουν γίνει και οι άλλες εκλογές στην ΕΠΖΑ. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα και γι' αυτό όλοι προσπαθούν τώρα να ερίζονται για να διεκδικήσουν την Προεδρία, ότι όποιος τώρα είναι, θα βγει Πρόεδρος, ελέγχει και την κατάσταση, έτσι ώστε όταν θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις του 2028 να έχει αυτός το προβάδισμα, θα έλεγα.

Βέβαια θα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Να δούμε αν θα υπάρξει και κάποιος άλλος υποψήφιος, ο οποίος θα διεκδικήσει την Προεδρία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο η Προεδρία, έτσι είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το πρέπει να ελέγχει ο Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο, να είναι δικό του δηλαδή, ουσιαστικά να είναι δικά του τα άτομα. Τώρα βέβαια υπάρχουν και κάποιοι συσχετισμοί. Υπάρχουν κάποιες συμμαχίες. Ήρθεν και έρθεν. Υπάρχουν συμμαχίες από το ένα στρατόπεδο, υπάρχουν συμμαχίες και από το άλλο στρατόπεδο. Είναι, γίνονται ζυμώσεις, συζητήσεις. Είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια αυτή τη στιγμή να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αλλά έτσι με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας είναι ότι θα υπάρξει μια μάχη μεταξύ δύο ανθρώπων. Από τη μία ο Νίκος Κοντώνης, από την άλλη ο Σάκης ο Κορώνιος. Έτσι λέει αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Μπορεί όλο αυτό να αλλάξει στην πορεία των ημερών. Αυτό θα το δούμε. Τώρα μην μου πείτε ποιες ομάδες είναι αυτές που στηρίζουν τους δύο. Δεν θέλω να ανοίξω ακόμη τα χαρτιά μου, έτσι τα έχω κλειστά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ψακίνθο. Είμαστε στο γύψο ακόμη, έτσι δεν έχουμε βγει από το γύψο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ιστορία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Ανδρέας Γκούσκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου, γιγαντά μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε μου. Καλό μεσημέρι.
1: Δεν επί καλό μεσημέρι καμία οδός της Αττικής, γιατί το θέμα είναι λίγο σοβαρό.
0: Ωραία, πάμε.
1: Και γι' αυτό και δεν απευθύνομαι σε κάποιους ακροατές σου οι οποίοι άσκουν δημόσια τοποθέτηση, αλλά εκ του ασφαλούς δεν εκπροσωπούν, δεν εκφράζουν κανένα σωματείο. Άρα αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, ναι, δεν μπορεί να με ακούσει μέσα από τη συγκοντά σου αρκετός κόσμος στο νησί, αλλά απευθύνομαι μόνο στους ανθρώπους που έχουμε τα 15 νόμιμα αθλητικά σωματεία στο νησί.
0: Πάμε.
1: Δημήτρη, αργά ή γρήγορα το νερό θα μπει στο αυλάκι, θα απαντήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα γίνουν οι αρχιερευθείες, θα εκλεγεί ένα νέο διοικητικό συμβούλιο και θα προχωρήσει η διαδικασία. Όμως σήμερα είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με την Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Είσαι, θεωρώ, πιο έμπειρος από μένα και μπορείς να επιβεβαιώσεις αυτό που θα σου πω. Μπαίνει σε λίγες μέρες ο Οκτώβρης. Όλα τα θεσμικά όργανα, τέλος πάντων, που συντάσσουν απολογισμό και προϋπολογισμό, μπαίνουν στη διαδικασία να συντάξουν τον προϋπολογισμό του νέου οικονομικού έτους. Σωστά.
0: Ωραία, ναι, σωστά.
1: Με τον ίδιο τρόπο και η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων θα συντάξει το δικό της προϋπολογισμό. Υπάρχει ένας κωδικός που έχουν δεσμευτεί 150.000 ευρώ για προμήθεια αθλητικού υλικού.
0: Όχι, Παναγία μου, σωστά.
1: Ωραία. Επειδή λοιπόν κάναμε μια πρώτη κίνηση και μπορεί κάποιοι που το ξαναλέω πάλι, γιατί μ' αρέσει να είμαι δεικτικός απέναντι σε κάποιους ανθρώπους, έτσι και με αίσθηση χιούμορ, επειδή κάποιοι λοιπόν μιλάνε εκ του ασφαλούς, γιατί δεν έχουν αθλητικά σωματεία, και καλά κάνουν και τοποθετούνται, αλλά δεν είμαστε υπεύθυνοι και υποχρεωμένοι να απαντάμε σε αυτούς. Εμείς, αν δόξα πηγαδακίων, θα επιμείνουμε στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμα και όταν θα εκλεγεί μια νόμιμη, κανονική, εκλεγμένη διοίκηση στην ΕΠΖΑ Κίνθου, για ένα και μόνο γήπεδο. Το ενωσιακό γήπεδο ανήκει σε όλες τις ομάδες της ΕΠΣ. Εμάς, αν δόξα πηγαδακίων, δεν μας βολεύει, είναι μακριά μας. Εμείς θα επιμείνουμε να ζητάμε ένα γήπεδο 5x5 έστω στη Δημοτική Ενότητα Αλικών. Το Δημοτικό Στάδιο είναι το πιο παλιό γήπεδο και τέλος πάντων αυτό που σηκώνει ο βάρος γενικότερα του αθλητισμού στο νησί, και εννοείται ότι πρέπει να το στηρίζουμε μέχρι εκεί που δεν μπαίνει. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε λίγο για την ΕΠΣ. Και επειδή έχεις βάλει και εσύ πλάτη για αυτό το θέμα, αντιλαμβάνεσαι ότι ο κίνδυνος στις 30 του Δεκέμβρη να μην υπάρχει νέος κωδικός τη νέα σεζόν, στο νέο οικονομικό έτος, στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, και τα 150.000 ευρώ να έχουν φύγει, να έχουν χαθεί, αντιλαμβάνεσαι ότι τους επόμενους 2 μήνες, ίσως και 1 μήνα, γιατί νομίζω το Νοέμβρη έχει φτιαχτεί πλέον.
0: Το Νοέμβρη φτιάχνει το προϋπολογισμό.
1: Έτσι, μπράβο. Στον επόμενο 1 μήνα θα πρέπει τα 15 σωματεία να αναλάβουμε ανά 15 κομμάτια την ευθύνη μας. Εμείς, σαν δόξα πηγαδακίων, δεν θα δεχτούμε να παίξουμε καθόλου στο τοπικό πρωτάθλημα, εάν δεν δούμε το ενωσιακό γήπεδο να ξεκινά με τη δέσμευση του Δήμου ότι θα αποπερατώσει το υπόστρωμα, έτσι ώστε να γίνει μετά αποδεκτό ο Τάπητας από τα χρήματα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Είναι δέσμευση.
0: Και καλά κάνεις και το λες, πραγματικά, διότι εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αναδείξουμε κάποια στιγμή πάλι. Θα χαθεί ο κωδικός το Νοέμβριο, όταν φτιαχτεί ο καινούριος προϋπολογισμός, γιατί κάποια στιγμή θα πούνε ότι αυτά τα χρήματα δεν απορροφήθηκαν, έτσι, και θα πάνε κάπου αλλού. Και κάποιοι άλλοι τώρα γλυκοκοιτάζουν αυτό το κωδικό, να ξέρεις. Επειδή έχω μάθει τι γίνεται, γλυκοκοιτάζουν αυτό το κωδικό.
1: Και εγώ σήμερα μίλαγα με την Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, το γλυκοκοιτάζουν. Πολύ καλά.
1: Το θέμα είναι, Δημήτρη, το ξαναλέω πάλι, δεν απευθύνομαι σε ακροατές, απευθύνομαι στους παράγοντες των υπολείπων 14 νόμιμων σωματείων μέσα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πλέον αφού πλέον όλοι μάθαμε το Ικούρος και το Μητρό και τις πλατφόρμες. Λοιπόν, έχουμε την ίδια συνυπευθυνότητα. Το ενωσιακό γήπεδο ανήκει στα 15 σωματεία. Ξαναλέω πάλι ότι εμάς δεν μας βολεύει πάρα πολύ. Άλλα σωματεία συνάδελφα τα βολεύει περισσότερο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευθύνη. Λοιπόν, πρέπει τον επόμενο 1 μήνα να καταλάβουν ότι τουλάχιστον το ενωσιακό γήπεδο, πέρα από το δημοτικό, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, πέρα από το μεγάλο στάδιο, το ενωσιακό πρέπει να ξεκινήσει και να τελειώσει τη δέσμευσή της η Δημοτική Αρχή, που νομίζω ότι δεν είναι κάτι τόσο τραγικό σε επίπεδο χρημάτων, το να φτιάξει το υπόστρωμα για να έρθει μετά ο Τάπητας, δεν είναι και κάτι τόσο
0: και
1: τραγικό.
0: Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι βγάλαμε τον Τάπητα και τώρα έχει δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα στο υπόστρωμα. Επίσης, να πούμε το εξής, Αντρέα. Στη Γενική Συνέλευση, αυτό που αποφασίστηκε, που ήταν μια ιστορική Γενική Συνέλευση, γιατί για πρώτη φορά αποφασίστηκε κάτι σημαντικό, η προϋπόθεση, το προαπαιτούμενο ήταν και το νοσιακό γήπεδο. Δεν ήταν μόνο τα άλλα γήπεδα. Ήταν και το νοσιακό γήπεδο.
1: Επειδή τα άλλα γήπεδα, Δημήτρη, και εκεί μας αγγίζει εμάς, δηλαδή στον Άγιο Κήρυκα δεν νομίζω ότι θα γίνει τίποτα
0: εδώ.
1: Θα τραβήξει πολύ ο δρόμος, γιατί και το έργο που έχει ξεκινήσει λόγω της εκδημίας του εργολάβου θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση δεν αισιοδοξώ, να μιλάμε λοιπόν λίγο απλά λαϊκά, δεν αισιοδοξώ ότι θα δούμε τίποτα στα άλλα γήπεδα. Mm-hmm. Και είναι λογικό σε έναν βαθμό, όταν θα πρέπει ο Δήμος να χαλάσει ένα μεγάλο οικονομικό ποσό ενδεχομένως, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, να πάνε όλα καλά και να πάρει την απόφαση και να δραστηριοποιηθεί για τα άλλα δύο γήπεδα για τα οποία μιλάμε τώρα. Το δημοτικό στάδιο έχει πάρει το δρόμο του, υπάρχει διοίκηση του ΑΠΣ, πιέζει όσο πρέπει να πιέζει, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Καλό είναι να συντασσόμαστε και τα υπόλοιπα σωματεία και σε αυτό το κομμάτι και όχι μόνο του ποδοσφαίρου τα σωματεία, γιατί το στάδιο σηκώνει, όπως ακούσαμε πριν από τον ακροατή σου, mm-hmm. το παιδί τέλος πάντων αθλητή mm-hmm. του τριάθλου, σηκώνει όλο τον αθλητισμό στο νησί.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά τα υπόλοιπα σωματεία, τα ποδοσφαιρικά, μέσα και ο ΑΠΣ, θεωρώ ότι έχουμε την ίδια συνυπευθυνότητα στο ενωσιακό γήπεδο. Το ενωσιακό γήπεδο είναι η κόκκινη γραμμή μας.
0: Επίσης.
1: Εάν δεν γίνει κάτι, εμείς, σαν δόξα πηγαδακίων, δεσμευόμαστε, το ατοπικό μας τμήμα δεν θα κατέβει.
0: Επίσης, σε νομικό πλαίσιο, έχει υπαρθεί μια απόφαση Γενικής Συνέλευσης, έχει περάσει πρακτικά. Για να γίνει άρση της απόφασης συγκεκριμένης, πρέπει να υπάρξει μια άλλη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει διαφορετικά πράγματα.
1: Όταν θα εκλεγεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα από την βάση των σωματείων, αυτό θα έχει πλέον τα, πώς θα λέμε, τα χτένια και τα...
0: Εντάξει, μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη όμως, μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη υπάρχει έτσι
1: ορίζοντας. Ναι, αυτή ήταν η οριοθέτηση
0: ναι, της ακριβώς, το χρονικό περιθώριο.
1: Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει γίνει τίποτα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω πάλι για να το καταλάβουν οι συνάδελφοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή, όχι οι ακροατές, απλά τα ακούνε, δεν με διαθέτει τι θα πούν. Δεν πρέπει να αφήσουμε και την κόκκινη γραμμή του νησιακού γηπέδου, γιατί ξαναλέω, Δημήτρης, το κατάλαβες με τη μία. Θεωρώ ότι τα χρήματα θα χαθούν και μετά θα λέει η περιφέρεια, εμείς τα βγάλαμε.
0: Εγώ θα το... με πρόλαβες, θα σου πω γιατί. Με πρόλαβες, γιατί εγώ θα το έκανα θέμα αυτό αύριο, γιατί έμαθα ότι κάποιοι γλυκοκοιτάζουν αυτόν τον κωδικό στην Κέρκυρα. Έτσι.
1: Εγώ, Δημήτρη, για να μην σε κρατάω στη γραμμή, γιατί έχεις περάσει και την ώρα που έχεις εκπομπή, σαν πολίτης είδα ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πέρασε, είδα ότι υπήρχε πέρα από το ποσό των 270.000 ευρώ για την εκδήλωση με τις φιλαρμονικές, είδα, που ήταν αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και εμένα σαν πολίτης να δω τι συμβαίνει εκεί, είδα ότι σε κάθε νησί υπήρχε συζήτηση για αθλητικά προγράμματα και ήθελα να δω ποια είναι αυτά τα αθλητικά προγράμματα της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας και κατεπέκτης της Δακής, που δεν μπόρεσα να τα βρω. Από ό,τι έμαθα από ένα περιφερειακό σύμβουλο, δεν συζητήθηκαν ποτέ.
0: Δεν συζητήθηκαν αυτά τα θέματα.
1: Από εκεί και μετά όμως με τον περιφερειακό σύμβουλο που μίλησα, αντιλαμβάνεσαι ότι μου είπε αυτό που μόλις τώρα λέω και εγώ στο ραδιόφωνο, ότι πολύ πιθανό ο κωδικός αυτός να αδειάσει προς το τέλος του χρόνου, με αποτέλεσμα να έχουν χαθεί τα χρήματα και μετά να λέει η περιφέρεια, εγώ είχα πάρει μια απόφαση.
0: Θα διάσει, Αντρέα, όχι στο τέλος του χρόνου, θα διάσει όταν θα γίνει ο νέος προϋπολογισμός.
1: Αυτά το ίδιο λέμε, ακριβώς το ίδιο λέμε.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς το ίδιο λέμε.
0: Θα τα πούμε.
1: Δημήτρη, πάρτο λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όπως φωνάζουμε για το στάδιο, πρέπει να φωνάξουμε και για το νοσιακό.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, Αντρέα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον Αντρέα Γκούσκο. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα αν τελείωσε η συνάντηση στο Δήμο Ζακύνθο. Θα το δούμε σε λίγο αυτό.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για πάμε λίγο. Έχουμε το φίλο μας τον Άγιο. Έλα, Άγιε.
1: Γεια σου.
0: Έλα, παιδί μου, τι κάνεις?
1: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στον πρώην και στο χθεσινό τελευταίο.
0: Α, ωραία. Στον Ανδρέα Γκούσκο.
1: Μια απάντηση. Ναι. Γιατί παρά το έχει πάρει, ας πούμε, το IQ πολύ ψηλά.
0: Για πες. Σε ακούω νευριασμένο. Για λέγε.
1: Δεν μπορεί. Ξεκινάει με το χιούμορ του. Ναι. Θα του κάνω και εγώ το αντίστοιχο χιούμορ. Mm-hmm. Μετά το χιούμορ του Πανεπιστημίου 15 θα του αναφέρω.
0: Έλα πιο κοντά στο τηλέφωνο, δεν σε ακούμε καλά.
1: Ε?
0: Πιο κοντά στο τηλέφωνο, δεν σε ακούμε και καλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με την Πανεπιστημίου 15.
0: Ωραία.
1: Εκεί θα του πω ότι είναι τα παπούτσια σεβαστάκι.
0: Σεβαστάκι.
1: Τα οποία πουλάνε ανδρικά μόνο.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν πουλάνε γυναικεία. Mm. Ως για το υπόδημα του σεβαστάκι, θα πάω και στο γλυφιτζούρι.
0: Mm-hmm.
1: Ως για την πρόταση που αποδέχτηκες,
0: mm-hmm,
1: εσύ,
0: ναι,
1: για να πάμε στο βουλευτή να τον παρακαλέσουμε,
0: ναι,
1: να μας δείχνει την ομάδα στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Μια και είναι κυβερνητικός,
0: ναι,
1: και έρχονται και εκλογές.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, και εσύ λες να το κρατήσω.
0: Να το κρατήσουμε, να πάμε να μας δείχνει τηλεόραση.
1: Να το κρατήσω. Ωραίο, ωραίο κράτημα, θα μου το κάνει να μου το πεις αργότερα. Λοιπόν, ως για το σημερινό, για τους φιλάθλους,
0: ναι,
1: που το πήγησε 3-4 φορές, οι φιλάθλοι έχουν λόγο παντού.
0: Mm-hmm.
1: Με τα χάλια τους. Και αν είναι θεσμικός ο ίδιος,
0: ναι,
1: στους θεσμικούς.
0: Ναι, είπε όμως ότι αυτό που λέω απευθύνεται μόνο στα σωματεία.
1: Ναι, ναι, και στους θεσμικούς να το λέει.
0: Ναι, στα σωματεία.
1: Έχω το δικαίωμα
0: στους συναδέλφους, είπε.
1: Για κάθε σωματείο.
0: Ναι, στους συναδέλφους. Γιατί για τα 15 σωματεία ουσιαστικά μίλησε.
1: Δεν με αφορά.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay,
1: ας τα λύσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα κάνω την κριτική.
0: Βεβαίως,
1: μου.
0: Βεβαίως, θα σου απαγορεύσει κανένας να κάνεις κριτική.
1: Ναι, ως φίλαθλος.
0: Ως φίλαθλος, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έτσι, έχουμε όλοι το δικαίωμα.
1: Γλυφιτζούρι.
0: Ματζούνι.
1: Ματζούνι, γλυφιτζούρι, αν το πάρουμε κι αλλιώς, ξέρω εγώ, έχει και τρίτη λέξη. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ εύκολη,
0: είναι,
1: αλλά
0: είναι
1: δύσκολη.
0: Και δύσκολη και εύκολη ταυτόχρονα.
1: Ναι. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
0: Ωραία.
1: Και να κοιτάξει, mm-hmm, με αυτά τα πηγαδάκια και με αυτά τα σχέδια που κάνει. Τώρα έριξε το γήπεδο του Παλαιπαινωσιακό, είπε.
0: Ναι.
1: Το...
0: ναι.
1: Στην Πελοπόννησο, είπε.
0: Για ποιο γήπεδο?
1: Για το γήπεδο που είπε το τελευταίο, να μην κοιτάξουν μόνο το κεντρικό, να κοιτάξουν και...
0: και το ενωσιακό, το ενωσιακό.
1: Τι λες, Δημήτρη.
0: Το ενωσιακό.
1: Τι λες, Δημήτρη, ανοίγουμε και άλλες δουλειές, δηλαδή.
0: Γιατί, δεν τις ανοίξαμε εμείς.
1: Δεν μας φτάνει οι δουλειές που έχουμε κάνει. Μα,
0: να, μην
1: κάνουμε.
0: Να μην χαθούν τα χρήματα, είπαμε, από τον κωδικό, τα οποία
1: δεν
0: έχουν εξυφαλιστεί. Γιατί
1: εδώ
0: να χαθούν?
1: Εδώ ήρθα στο Χισί όταν έφτιαξα την ομάδα και χαθήκανε λεφτά χιλιάδες.
0: Γιατί να χαθούν τα 150.000 τώρα, να μην
1: δεν
0: τα πάρουν?
1: Δεν πειράζει να χαθούν.
0: Να χαθούν, λες εσύ.
1: Βρίσκουμε όλο αιτιολογίες.
0: Ναι, δε
1: να
0: φταί...
1: μην κατέβει.
0: Δεν φταίει τώρα.
1: Και εδώ στις 29 του μήνα ποιοι δεν θα κατέβουνε. Είπε, να τους κάνω κριτική.
0: Πάντως, ο Ανδρέας Κούσκος είπε ότι εγώ δεν θα κατέβω να παίξω. Εγώ θα τηρήσω αυτό.
1: Καλά
0: που...
1: Καλά να κάνει, ναι, μπράβο, ναι, το αν το επιχειρήσει.
0: Ναι, το είπε.
1: Αλλά
0: το
1: να
0: είπε.
1: Δω οι υπόλοιποι 14.
0: Α, τι θα κάνουν οι υπόλοιποι? Μα δεν μπορούν, ναι, να κάνουν τίποτα, γιατί πρέπει να πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση πάλι.
1: Α, μη είδες. Θα παρακαλέσουμε δεκιά, δώσουμε ματζουνάκια για να κατέβουν, έτσι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, υπάρχει απόφαση, ναι, πάντως όμως, έτσι.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τίποτα άλλο, Δημήτρη.
0: Εντάξει. Φιλιά, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν. Πάμε. Εντάξει, απευθύνθηκε, Άγιε, στους συναδέλφους του. Μόνο στα 14 σωματεία, πουθενά αλλού. Φυσικά ο κόσμος, οι φίλαθλοι έχουν δικαίωμα

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέσσερες παρά. Πώς γίνεται πάλι απόγευμα να πηγαίνουμε να βραδιώσουμε εδώ? Για πάμε.
1: Δημήτρη, εντάξει, κάμε την εκπομπή μέχρι τις 4.30.
0: Τρία ώρε.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν βγαίνω για τους 15.
0: Ναι, ωραία.
1: Βγαίνω για αυτούς που πήγανε την Τρίτη το πρωί και κάμανε κατάληψη στο Δήμο.
0: Α, την Τρίτη το πρωί, εκείνη την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Πόσα σωματεία ήταν εκεί που διαφέρονται για τα γήπεδα?
0: Στην κατάληψη του Δημαρχείου.
1: Σωστά. Πόσα?
0: Δεν ξέρω, κανένα νομίζω.
1: Κανένα.
0: Ήτανε κανένα, κανένας δεν ήταν.
1: Ήτανε κανένα. Το Σάββατο στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου βρεθήκανε και προτού είχε γίνει μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε συμφωνήσει ο κύριος Κορονιός με κάποιον άλλο κύριο και είπανε ότι ενδιαφερόμαστε για τα γήπεδα της Ζακύνθου και θα πάμε όλοι μαζί στο Δήμο.
0: Ναι, φυσικά. Γιατί το Σάββατο, εκείνη την Παρασκευή, νομίζω, Παρασκευή δεν ήταν.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Στο Δημοτικό Στάδιο ήταν κάποιοι εκπρόσωποι σωματείων.
1: Μπράβο. Ήταν, μπράβο. Ναι. Εκείνη την ημέρα που κατέβηκε ο κόσμος, όχι η διοίκηση, ο κόσμος, στο Δήμο κατέβηκε μεμονωμένα για ένα γήπεδο.
0: Όχι, τότε πήραμε μια απόφαση να κατέβουμε και για τα άλλα γήπεδα.
1: Για τα άλλα γήπεδα. Ναι. Ποιος από τα 15 σωματεία ήταν εκεί?
0: Είπαμε.
1: Ποιος?
0: Ουδής.
1: Πες μου ένα, ουδής. Mm. Ουδής. Λοιπόν, επειδή τότε κατέβηκε ο ΑΠΣ εκεί πέρα και οι άλλοι κρυφτήκανε, διότι οι άλλοι έχουν άλλη σχέση με το Δήμο, ας το πω εγώ, ας το μιλήσω ξεκάθαρα και το αφήνω εκεί το θέμα.
0: Ναι.
1: Αφήνω εκεί το θέμα. Τώρα ας κατέβει όποιος θέλει. Όποιος θέλει ας κατέβει. Ή ας βγάλουν τον ΑΠΣ όξο και ας πάνε εκεί να κάνουν μια δική τους κατάληψη στο Δήμο για να τους φτιάξουν τα γήπεδα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, η κατάληψη που θα κάνει, ας πούμε, η ΕΠΣΕ, το σωματείο, είναι το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι δεν κατεβαίνουμε να παίξουμε μπάλα.
1: Μπράβο. Ναι. Και η δικαίωμά τους είναι να πάρουν μια απόφαση.
0: Την έχουν πάρει.
1: Την έχουν πάρει. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να παρεύω, διότι δεν έχω καμία σχέση με καμία ομάδα από αυτές οι οποίες συμπεριφέρονται μέσα στο
0: λένε,
1: τοπικό πρωτάθλημα.
0: Γενική συνέλευση
1: δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι,
1: δεν με ενδιαφέρει.
0: Λέω το εξής, ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι μέχρι 39ου, αν δεν έχουν φτιάξει τα γήπεδα.
1: Κάποιοι, και άλλο σε ρωτάω εγώ. Κάποιοι που βγάλανε λόγο στην εξέδρα πάνω κατεβήκανε την Τρίτη.
0: Δεν ήταν εκεί.
1: Δεν ήταν. Λοιπόν, ας κατεβούν ομαδικά όλοι και για τα μεν και για τα δε. Να είναι συσπηρωμένη όλη η αθλητική κοινωνία εδώ στη Ζάκη.
0: Να μετρηθούμε που λες εσύ.
1: Μπράβο. Ναι. Και ο κάθε βένας που μπαίνει μέσα στο γήπεδο ή έχει ομάδα ή δεν έχει ομάδα ή έχει πληρώσει την ομάδα ή δεν την έχει πληρώσει την ομάδα έχει δικαίωμα να βγαίνει και να λέει την άποψή του.
0: Ναι,
1: διότι όπως κάνεις κριτική στην περιφέρεια, στο Δήμο και στην ΕΠΣ, έχεις το δικαίωμα διότι ασκούν διοίκηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια,
1: λοιπόν, το αν δεν μ' αρέσει εμένα η συμπεριφορά κάποιου, θα βγαίνω να το λέω. Όταν μ' αρέσει η συμπεριφορά κάποιου, ας βγαίνει κάποιος άλλος.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, γιατί μας πλάκωσε πολύ η νομιμότητα, και θα μπερδευτούμε.
0: Ωραία, τι γίνεται με αυτή τη νομιμότητα σας.
1: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Γιατί ξέρεις πότε έγινε η ανακοίνωση για την ψηφοφορία για τα ονόματα πάνω στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού?
0: Την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι.
1: Τι ώρα?
0: Την ώρα που γινόταν η εκπομπή εδώ.
1: Την ώρα που γινόταν εκπομπή. Εάν υπήρχε αυτή η διάθεση, γιατί πριν μία ώρα, ενώ εσύ διαιώνιζες το θέμα αυτό στο ραδιόφωνο, δεν βγήκε κάποιος ο οποίος είχε την υποχρέωση να πει παιδιά σταματήστε τη συζήτηση γιατί έτσι και έτσι και έγινε.
0: Μα εγώ το είπα κιόλας και όταν βγήκε εδώ πέρα και η κυρία Σπιρντάκη είπα το πιο
1: δεν θέλω, δεν ανακατεύω εγώ.
0: Λέω το εξής, είπα το εξής ότι θα μπορούσατε να στείλετε ένα email και να σας απαντήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού άμεσα. Δηλαδή δεν έπρεπε να αφήσουμε 10 μέρες να περάσουν από αυτό το θέμα, έτσι.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο γιατί θα το πω τώρα. Δεν μπορώ. Η συγκεκριμένη επιτροπή η οποία πήγε τώρα σαν δικούσα στην
0: προσωρινή,
1: προσωρινή δεν είχε κανένα άλλο θέμα να διαιωνίσει ή να ψάξει εκτός από το να γίνει όλη η διαδικασία των εκλογών.
0: Ναι, σωστά.
1: Σωστά.
0: Μα και γι' αυτό το λόγο βγήκε.
1: Σωστά. Τι δουλειά είχαν να ανέβουν στην Αθήνα και να ανακατέψουν θέματα? Για ποιο λόγο?
0: Θα μπορούσαν να το κάνουν από εδώ, να στείλουν το email και να πάνε.
1: Σωστά. Ναι, ναι. Σωστά. Mm. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Είπε η πρόεδρος εδώ που τη ρώτησα.
1: Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Εγώ λέω το εξής τώρα.
0: Εσύ λες το εξής, τι δουλειά είχαν να πάνε πάνω και να μιλήσουν διαζώσεις.
1: Δεν υπήρχε
0: κάποιος λόγος.
1: Υπήρχε στη συγκρότηση της επιτροπής αυτής, της δικού σας επιτροπής, μοναδικό θέμα η υλοποίηση να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο, όχι μετά από 15 μέρες.
0: Ναι, βέβαια. Με τη μορφή του καταπήγοντος.
1: Ναι. Mm. Υπήρχε αλληλογραφία που μπορούσε με ένα email να μάθουν ή να μην μάθουν το οτιδήποτε.
0: Έπρεπε αυτό το πρακτικό, αυτό το διαβιβαστικό το οποίο συντάχθηκε με τις 15 ομάδες, έπρεπε να σταλεί την επόμενη μέρα.
1: Πότε στάλει και μπορεί να μου πεις.
0: Είπαμε την περασμένη
1: την ίδια ώρα που κάποιοι βγήκε πρώτα ο κύριος Κορονιός
0: ναι.
1: και ανακαίνισε θέμα και μετά πήρα το λόγο εγώ. Την ώρα που μίλαγα, δεν ξέρω ή εγώ ή ο κύριος Κορονιός, εκείνη την ώρα στάλει το συγκεκριμένο χαρτί απάνω.
0: Δεν το έχει υπογράψει η πρόεδρος.
1: Μπράβο.
0: Δεν το έχει υπογράψει η πρόεδρος.
1: Μπράβο. Λοιπόν, για να τα λέμε όλα. Και κανένας δεν είχε, από μένα η δική μου άποψη είναι, τη στιγμή που για συγκεκριμένο θέμα έγινε όλη η διαδικασία για να μπει η διοικούσα σε μια κατάσταση τέτοια για να γίνουν οι εκλογές για το επόμενο διάστημα, το εναπομείναντα για το...
0: Για τη θητεία, ναι.
1: Για τη θητεία, ήταν τελειωμένο. Μόνο αυτό το θέμα ήταν.
0: Ούτε δεν υπήρχε θέμα. Έπρεπε να φτιάξουν το διαβαστικό και μετά να το στείλουμε ένα email και να τους απαντήσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Γιατί εγώ να έρθω να βρω εσένα, ναι.
0: Ναι, αυτό τώρα, εντάξει, ξέρεις κάτι. Αφήνει διάφορα τέλος πάντων, διότι υπάρχει στην κοινωνία που λέει ότι γιατί έπρεπε να πάνε πάνω και να μιλήσουν, ενώ θα μπορούσαν να το κάνουν με ένα email.
1: Σωστά.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν. Η πρόεδρος όμως είπε ότι εγώ πήγα για να ξεκαθαρίσω κάποια θέματα.
1: Δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι εγώ ποιος
0: πήγε.
1: Απλώς εγώ λέω μια διαδικασία, όταν πήγε στο πρωτοδικείο όλη η ιστορία, όλη η ιστορία, ήταν για ένα και μοναδικό σκοπό.
0: Είναι προσωρινή διοίκηση μοναδικού σκοπού.
1: Μοναδικού σκοπού, μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να μην σε κρατάω για να κάνουμε το μεσημέρι.
0: Έλα, φιλιά, μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει. Το λέμε αυτό. Εγώ την άλλη φορά το είπα και εδώ στην εκπομπή την Παρασκευή ότι έπρεπε άμεσα να γίνουν διαδικασίες. Η πρόεδρος, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, είπε ότι εγώ ναι, ανέβηκα στην Αθήνα για να μιλήσω διαζώσεις με τους συγκεκριμένους ανθρώπους για να γνωρίζουν και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και να γνωρίζω και εγώ πώς θα κινηθούμε σε όλη αυτή την ιστορία, έτσι ώστε να μην γίνουν κάποια λάθη τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν την Ένωση πιο πίσω. Αυτά είναι τα λεγόμενα τα οποία είπε εδώ στην εκπομπή η πρόεδρος της δικού σας. Από την άλλη λέμε ότι θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να πηγαίνουμε πάνω και να μιλάμε. Θα μπορούσε να μας απαντήσει η Γενική Γραμματέα Αθλητισμού ποιες ομάδες μπορούν και ποιες όχι. Λοιπόν, να πάρω ένα τηλέφωνο να δούμε τι γίνεται τώρα λίγο, αν έχει τελειώσει αυτή η σύσκεψη, αν έγινε αυτή η σύσκεψη στο Δημαρχείο για το θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Μου επιτρέψετε μισό δευτερόλεπτο να κάνω έτσι ένα τηλέφωνο, έτσι ώστε να ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μου λέει εδώ πέρα τι έγινε, αν τελείωσε αυτή η συνάντηση. Περιμένετε, παιδιά, περιμένετε.

0: Λοιπόν, δεν έχω μάθει κάτι, παιδιά. Προσπαθώ εδώ πέρα να επικοινωνήσω αν έγινε κάποια συνάντηση. Αν έχει γίνει, δεν το γνωρίζω, δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο.
1: Λίγο πικρό στα χείλη στέγνος.
0: Αν μέχρι την αποφώνηση της εκπομπής υπάρχει κάποια εξέλιξη, θα σας ειδοποιήσω άμεσα. Οπότε λοιπόν, 4 η ώρα είναι. Να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, αφού έτσι πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου, σε αυτήν εδώ την καθημερινή εκπομπή που είναι πολλές φορές 2 ώρες, μπορεί να γίνει και 3 ώρες ανάλογα τις εξέλιξεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά στο φίλο μου το Στάθη τον Μπάστα με την πιστερία Τελάρτε, στο Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο με τα τζάμια τα κρίσταλα, τα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι, το Μάγκο στην παραλία του Σουλεβί, του Τάκη του Κλαβά, το Φούνο του Κόουτς, του Θοδωρή και του Νησί του Δραγώνα, το Καφέ Κάπου μου Τσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα, τον Αλέκο Καλογέρη, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοζάρα και στον Πλάνο, τον Μπαρμπέρικο του Δημήτρη Καλογερία και Λοζάρα 117, το Πλυντήριο Αυτοκίνητων Κάντο Λαμπίκο, του Στάθη του Καραμαλίκη, το Βαλερόζο, στούντιο Κώστα Μπόντα, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Μα 83, το Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέσι, δρόμος αεροδρομίου, τον Ανδρέα Παπαδρέου και τον Αναστάσιο, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρί στα Καμπασέικα στο Μουζάκι, την Ακαδημία του Αμπζάκηθος, την Οικολογική Γεωργική του φίλου μας του Παναγιώτη του Βάρζελη στο Σαρακινάδο, την εταιρεία Gizmo, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, τη διανομή πετελαιού θερμασίας Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, το πολυκάταστημα Καπαρέλης στα Τουρέικα, την στρωματοπία Ζακίτου στο Κάτω Γερακαρίο του φίλου μας του Παναγιώτη του Στράνη, εμπορική ΙΚΕ, Γλαβάς Διόνυσης Πάκελης Μάριος στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, ζάχαρο πλαστείο Βερίκιος όπου στην διοικητηρίου, Βένους Beach Bar στο Σελιβί, Θόδωρος Ξένος, Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλσος, Κεροπολείο Πύλικα, Κάλβο 73, Φύσιο Ζάντα Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησιοθεραπεία, Πελαματογράφημα, Συνοδό Κάλβο 110 και Τεμπονά Αραγωνία και τέλος Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο Κώστας Πλέσσας. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Οπότε, από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα και αγάπη μόνο. Γεια χαρά!

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 5 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Αχαρνών. Τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Ουρά σχηματίζουν τα αυτοκίνητα στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλανχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ο κύριος Γεωργιάδης σημειώνει μεταξύ άλλων ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού-βιοπαθολόγου σε ψυγείο εντοπίστηκαν 6 ενέσιμα σκευάσματα, όπως οι αλουρονικά, φίλερς και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκης η χάος, υπάρχει το Τσίπρας η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία, με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Τουρκία, με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίθ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με το Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αδυνατούσε να ικανοποιήσει ορισμένα αιτήματα εξαγοράς μερίδιων μετά από μαζικές εκροές κεφαλαίων, προκαλώντας πανικό στους επενδυτές και οδηγώντας τις μετοχές σε κατακόρυφη πτώση. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του, εκ των οποίων οι δύο αδέλφια. Ο ένας μέχρι πέρυσι κατήχε υψηλά αξιώματα στην τουρκική κυβέρνηση και ο άλλος εμφανιζόταν σε εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα ως διακεκριμένος οικονομολόγος. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων, εξαιρουμένη στις ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με το δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβας μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου. Θέτουν μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα όπως πώς αναβλήθηκε η δίκη με έγγραφο ιδιώτη γιατρού και με ποιες ιατρικές γνωματεύσεις κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος χρήζει ειδικής νοσηλείας και όχι κανονικής κράτησης. Συνελήφθη αστυνομικός στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες έναντι αμοιβή σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλήση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών, καθώς αυτά δεν αποθηκεύονται σε συστήματα της εταιρείας. Καλεί τους πελάτες να είναι προσεκτικοί σε επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από επίσημα κανάλια επικοινωνίας της εταιρείας. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν το εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Hawk της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, το οποίο επέβαιναν, συνετρίβει στην Ουαλία. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν από την πτώση του αεροσκάφους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Όλες οι ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος με την εκπομπή Αδιόρθωτη.

0: Μέχρι να καταφέρει κάποιος άλλος και να αποδείξει στην ιστορία ότι του αξίζει το όνομα Boss, ο Bruce Springsteen θα έχει το όνομα Boss. Δικαίως νομίζουμε, τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο στη μουσική. Χρόνια πολλά στον Bruce Springsteen.
1: Και εταιρεία ρούχων.
0: Και... Κάτι θα έχει δείξει. Κάτι θα έχει δείξει και η εταιρεία ρούχων. Σωστά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στον Bruce Springsteen. Στον Bruce τον Springsteen.
0: Τον Bruce των ονείρων μας.
1: Ο οποίος. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια τουλάχιστον, έχει γίνει και ένα σύμβολο της αντι-Τραμπ πολιτικής και ιστορίας και όλης και της διαλεκτικής και όλα αυτά. Βλέπεις με τις συναυλίες που βγαίνει, δαχώνει ο Τραμπ.
0: Ναι, λες και το έχει πάρει πάνω.
1: Απαντάει ο Τραμπ, τώρα να σου απαντάει ο πρόεδρος της Αμερικής σε αυτά που λες.
0: Και να σε λέει και τα άλλα. Και να σε λέει και τα άλλα.
1: Ο Springsteen, για όσους δεν γνωρίζουν, έγινε πολύ διάσημος και τραγουδούσε για τους εργάτες, τους άνεργους, τις βιομηχανικές πόλεις, την παρακμή τους κτλ. Τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι το αμερικανικό όνειρο δεν ποτέ πραγματοποιήθηκε. Και το Born in the USA ήταν ένα τραγούδι που, αν φαίνεται ένας πατριωτικός ύμνος, δεν είναι όμως. Αφηγείται την ιστορία ενός βετεράνου του Βιετνάμ που επιστρέφει στην πατρίδα και βλέπει την εγκατάλειψη. Είχε έντονο πολιτικό λόγο στα τραγούδια του ο Bruce Springsteen, γι' αυτό κοντράρεται και με τον Τραμπ. Είναι πολιτική αντιπαράθεση πέρα από όλα τα άλλα. Που δεν είναι μόνο αισθητικό το ζήτημα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αισθητικό.
1: Είναι και πολιτικό.
0: Και όλο το Born in the USA δηλώνει την πραγματική του αγάπη για την Αμερική. Γιατί τώρα αυτή την Αμερική τη βλέπει να έχει πάρει ένα κατήφορο, με τον Τραμπ κυρίως, και δεν μπορεί να το πιστέψει. Οπότε αντιστέκεται με κάθε τρόπο.
1: Η ουσία του όμως.
0: Όπου μπορεί.
1: Το Born in the USA είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι νομίζουμε. Είναι κάτι για έναν βετεράνο που γύρισε και δεν μπόρεσε να βρει αυτά που ήθελε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι.
1: Το ενδιαφέρον ποιο είναι με τον Bruce Springsteen. Είναι ότι έχει ξεσπάσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών του, αν πρέπει να τοποθετείτε πολιτικά ή όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλοί,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: σωστά.
1: Λένε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να λες για καλλιτεχνική, ναι, αδικία και τα λοιπά και τα άλλα, και από την άλλη πλευρά βγαίνεις, δεν πρέπει να μιλάς για τα κοινωνικά θέματα, αλλά μόνο για τη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ο καθένας έχει
0: καλά,
1: το γούστο του, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, ναι, αυτό λέμε.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Είχαμε την τύχη με 2.000 δραχμές το 1988 να τον δούμε εδώ πέρα, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία, τον Bruce Springsteen. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που είχε.
1: Και Δήμητρα.
0: Που είχε. Ήσουν και εσύ, Δήμητρα.
1: Μικρό παιδί.
0: Με 2.000 δραχμές ελληνικά λεφτά, λοιπόν. Τότε ήταν μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας, Human Rights Now, όπου σε κάθε χώρα που πήγαινε ήταν η Tracy Chapman, ο Γιουσούντουρο Sting, ο Peter Gabriel, ο Bruce Springsteen, και σε κάθε χώρα έπαιρνε έναν.
1: Θεατή πάνω σε σκηνή.
0: Όχι, ομογενή τραγουδιστή.
1: Α, εννοείς. Και θεατή σε σκηνή.
0: Ναι, λέω το Human Rights. Εδώ πέρα ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ναι, που στο τέλος τραγουδάγαν όλοι μαζί.
1: Σηκωστάς τα δικαιώματά σου.
0: Σηκωστάς για τα δικαιώματά σου. Λοιπόν, αγγλικό-αμερικανο-ελληνική προφορά.
1: Έτσι. Είμαστε λοιπόν οι αδιόρθωτοι. Τάκης Γιάννου Θοδωρή Ζαμβακάρη από το Sky 103. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 210-4800-170-174. Μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου. Μας στέλνετε αυτό που θέλετε και λέμε κι εμείς τη μεταφέρουμε την άποψή σας. Ή στο Viber 698-123-1003.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Μπαίνοντας στη σελίδα του Sky, στο sky.gr, βλέπεις μια είδηση από τις πρώτες. Σκάνδαλο μεγατόνων για πυραμίδα στην Τουρκία με θύματα 450.000 επενδυτές. Είστε γατάκια λοιπόν, φίλοι μας Τούρκοι, γιατί εμείς πριν από αρκετά χρόνια, σαν σήμερα το 1999, σκάει το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η φούσκα του χρηματιστηρίου, το κράχ στο ελληνικό χρηματιστήριο, 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Μία από τις πιο έτσι, είναι από αυτά που έχει περάσει η Ελλάδα, τα διάφορα ευχάριστα, δυσάρεστα, δηλαδή τα έχουμε ζήσει όλα. Ήταν μια εποχή όπου όλοι έπαιζαν χρηματιστήριο. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος έπαιζε χρηματιστήριο στην Ελλάδα. Τότε λέγανε οι παλιοί χρηματιστές ότι όταν ο θυρωρός σου λέει για μετοχές, είναι η ώρα να πουλήσεις. Ήταν όλοι μέσα.
1: Ξέραν όλοι, εδώ, όχι μόνο παίζα, ξέραν κιόλας.
0: Ήταν όλοι. Αγρότες, ταξιτζίδες, στρατιωτικοί, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ήταν το πιο λούμπεν επενδυτικό κοινό που είχε ζήσει ποτέ η χώρα. Ήμουν εκείνη την εποχή, ένα καλοκαίρι θυμάμαι, σε μια παραλία, στην Ξαπλώστρο. Με έβλεπα, διάβασα την εφημερίδα μου, την αθλητική, και άκουγα από πίσω πούλα. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Γυρίζω πίσω, ήταν μια κυρία ηλικιωμένη και μιλούσε με τον χρηματιστή της και έλεγε πούλα. Δεν θυμάμαι τη μετοχή που θέλει να πουλήσει. Υπήρχαν τότε οι ΕΛΔΕ. Οι ΕΛΔΕ που ήταν οι εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών, οι οποίες είχαν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα. Παντού. Σε χωριά κτλ. Πέραν εντολές και τα λοιπά.
1: Πώς πήγαν κάποια στιγμή τα ΚΕΠ, ήταν οι ΕΛΔΕ τότε. Δεν ξέρεις τι είναι ακόμα.
0: Υπήρχε δε ΕΛΔΕ στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, στη Φιλοθέη, δεν ξέρω αν την ξέρουν κάποιοι, που ήταν κλειστή λέσχη. Μπαίναν οι πελάτες, σκανάρανε κάρτα για να μπουν, για να ξεκλειδώσει η πόρτα και μέσα λειτουργούσε και πολυτελές καφέ. Το βράδυ το γύριζε και σε μπαρ και πίσω από την μπάρα είχε τα μόνιτορ που βλέπαν τις συναλλαγές. Θυμάστε τα καφενεία που είχαν γίνει χρηματιστηριακά γραφεία. Πήγαινε σε καφενείο στο χωριό και όλοι μιλάγανε για το χρηματιστήριο.
1: Ναι.
0: Πήγαινε στην επαρχία, έξω στην περιφέρεια και έβλεπες ιστορίες με αγρότες και κοινοτρόφους που είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους για να ασχοληθούν με το χρηματιστήριο.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι συνεργεία, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση που δουλεύαμε, τους οπερατέρ, που μια ζωή τους θυμάστε, ρε παιδί μου, με την εφημερίδα, με την αθλητική στην Κολότσεπη και σκοτωνόμασταν Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή, τώρα τ' άλλο. Τώρα είχαν όλη εφημερίδα χρηματιστηρίου στην Κολότσεπη.
0: Βέβαια.
1: Και σε κάθε, πριν το break, έπαιζε ο τραβάγαν και ανοίγαν και βλέπανε εφημερίδα χρηματιστήριο. Ήταν ασύλληπτο αυτό.
0: Έφταναν άνθρωποι να πουλάνε ακίνητα για να αγοράσουν μετοχές. Τράπεζες έδιναν δάνεια για να αγοράσουν μετοχές. Και το πιο ωραίο από όλα ήταν οι ταξιτζίδες που έδιναν χρηματιστηριακές συμβουλές στους πελάτες. Έμενε στο ταξί και σου έλεγε: τι παίζεις, αυτό. Α, δεν είμαι εγώ, ακούσει. Ακούω εδώ πέρα με διάφορους. Ή ρώταγες εσύ.
1: Ναι,
0: άκουσες κάτι καλό.
1: Ναι, ρε, βέβαια,
0: παίζει κάτι καλό.
1: Πάντα ο ταξιτζής έχει την καλή τη συμβουλή. Πόσο μάλλον το χρηματιστήριο, δηλαδή. Θα πήγαινε, ερχόταν και Σοφοκλέος και θα βλέπει εκεί πέρα τις φούσκες.
0: Επίσης, ας μην ξεχνάμε και τον Ιούνιο του 99 υπήρχε και μια προεκλογική αφίσα του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα 1 εκατομμύριο επενδυτές ξέρουν ότι οι μετοχές τους έχουν αξία.
1: Ναι, εντάξει, αυτή ήταν αφιστάρα, ναι.
0: Μία από τις μετοχές, δεν ξέρω αν. Τα παρακολουθήσαμε τότε, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο. Ήταν η Clonatex. Αστέρι.
1: Εμείς δεν είχαμε παίξει. Εμείς την είχαμε γλιτώσει.
0: Δεν είχαμε παίξει.
1: Δεν ξέρω πώς την γλιτώσαμε. Δεν είχαμε παίξει.
0: Είχαμε ένστικτο.
1: Δεν είμαστε και του τζόγου άνθρωποι. Έτσι κι αλλιώς.
0: Clonatex. Όλος ο κόσμος ξέρει. Α, δεν παίξει Clonatex. Α, παίξει Clonatex. Χαμός θα γίνει.
1: Ναι, το λέγανε λοιπόν, και ήταν μια εταιρεία που την ξέραμε όλοι.
0: Αυτό λοιπόν έσκασε σαν σήμερα το 1999. Δυστυχώς πολλοί κόσμος, τώρα το λέμε και γελάμε, αλλά δυστυχώς πολλοί κόσμος έχασε τα λεφτά του. Οι ξύπνοι που είχαν πληροφορίες τα γλιτώσανε λίγο πιο πριν. Πολλοί κόσμος τα έχασε και ήταν, ας πούμε, από τότε ήταν 6.000, κάτι να θυμάμαι το νούμερο που είχε φτάσει το χρηματιστήριο τότε εκείνη την εποχή.
1: Αν που
0: ήταν
1: πάει,
0: το,
1: και
0: στα πικ.
1: Ναι.
0: Δηλώσεις, παραδηλώσεις κτλ.
1: Εκεί ήταν όσοι είχαν προλάβει να τα μαζέψουν. Ναι, πραγματικά. Ναι. Όσοι είχαν δηλαδή καλό θυρωρό και καλό ταξιτζί. Αν είχε την πολυκατοικία ή γείτονα, καλό θυρωρό, καλό ταξιτζί.
0: Όταν ερχόταν η τράπεζα και σου λέγε πάρε δάνειο για να αγοράσει μετοχές. Για σκέψου.
1: Ναι. Τι πάρε.
0: Μετά μείναν τα δάνεια και πληρώναμε τα δάνεια.
1: Στο δίνε έτοιμο. Στο δίνε
0: έτοιμο.
1: Καμιά φορά.
0: Το διακοποδάνειο.
1: Ναι.
0: Είτε το μετοχοδάνειο.
1: Ναι. Τότε που δεν είχαμε και την καχυποψία να χτυπήσει το τηλέφωνο για να πούμε α, είναι hacker, είναι φάρσα. Έπαιρνε τράπεζα και σου
0: λέγε. Καταρχάς υπήρχαν κινητά. Υπήρχαν. Το 99 υπήρχαν κινητά.
1: Σε έπαιρνε τράπεζα και σου λέγε εγκρίθηκε ένα δάνειο. Μα δεν ζήτησα.
0: Ήταν τα κινητά που δεν στέλναν μηνύματα τότε. Έβλεπε το μήνυμα, σου πάνε το γράψει το μήνυμα στο κινητό, παίρναγε μισή ώρα.
1: Με το φιδάκι.
0: Έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Με το φιδάκι το ωραίο το κινητό.
0: Ή την παντόφυλλα, τη Μοτορόλα.
1: Ωραία. Το περάσαμε λοιπόν
0: το
1: και αυτό. Πάμε.
0: Τι
1: πάμε παρακάτω.

0: Καναού και θυμάται ο Γεράσιμος από τις
1: Κλωνατέχνη
0: και κλωστήρια λαού. Αν θυμάστε κι εσείς κάτι άλλο, 698-123-1000.
1: Ή αν βγάλατε λεφτά από εκείνη την εποχή.
0: Ή αν βγάλατε λεφτά, ναι, μην μας πείτε πότε, δεν χρειάζεται, μην μας πείτε πόσα. Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 5. Ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννότσος εδώ στο Sky 100,3. Ξέραμε, γνωρίζαμε από τη μουσική του, από την φοβερά πρωτότυπη μουσική για την εποχή, τον Κωνσταντίνο Β και τους Στέρεο Νόβα. Δεν ξέραμε όμως, μάλλον δεν ήξερε πολύ ο κόσμος, ότι ο Κωνσταντίνος Β ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την ζωγραφική και μάλιστα είχε κάνει μια έκθεση στην Θεσσαλονίκη πριν από 20 χρόνια και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να επαναλάβει την έκθεσή του αυτή με έργα όπως λέγονται Χωρίς Γωνία, Διέξοδο το καλοκαίρι, Μέχρι να γυρίσεις. Η ζωγραφική, τα έργα τέχνης δεν μπορείς να τα περιγράψεις, είναι ακριβώς αυτά, είναι κάτι σαν να ακούς τους στίχους του Κωνσταντίνου Β, αλλά να τους βλέπεις σε πώς το λένε, σε ζωγραφιά, σε πίνακα. Είναι φανταστική, έχει ώρες ένα πολύ απλοϊκό χέρι, αλλά έχει πολύ ωραία χρώματα, σου δίνει την αίσθηση. Είναι λοιπόν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στην Ελέξπο Θεσσαλονίκης, θα είναι όλο τον μέχρι 31 Οκτωβρίου.
1: Ο Κωνσταντίνος Β είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ποτέ δεν κυνηγούσε την επιτυχία με τους όρους, τους κλασικούς που ξέρουμε, και ούτε έφτιαχνε τραγούδια για να γίνουν επιτυχίες για ένα καλοκαίρι. Έφτιαχνε μια μουσική που μπορούσε να την πάρεις μαζί σου και να σε εκφράσει παντού. Επειδή έπαιζε ηλεκτρονική μουσική και πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ ψυχρή μουσική ηλεκτρονική, ο Κωνσταντίνος Β καταφέρει να κάνει την ηλεκτρονική μουσική να έχει ψυχή, να της δίνει ζωή. Και είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί η ηλεκτρονική μουσική είναι ηλεκτρονική μουσική, ας πούμε. Αυτό είναι το. Και να το κάνει μελωδία, δηλαδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα στον χώρο του μουσικού, που βλέπεις ότι ασχολείται και με το. Και τις ανησυχίες τις εικαστικές.
0: Ναι. Έβλεπα σήμερα.
1: Και ο David Bowie ήταν που είχε και αυτός
0: εικαστικές
1: ανησυχίες και ήταν και μουσικός. Ο David Lynch ήταν σκηνοθέτης και αυτός εικαστικές ανησυχίες. Είχε δηλαδή.
0: Ναι. Και έβλεπα τώρα μια συνέντευξη του παραγωγού του τότε που με το που άκουσε το demo των Στέρεο Νόβα είπε στον συνεργάτη του τότε, δεκαετία 80, αυτό το δίσκο πρέπει να το βγάλουμε. Αυτή η μουσική δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ελλάδα. Έκανα ένα λάθος με τις ημερομηνίες. Στη Θεσσαλονίκη, 1 Οκτώβρη με 31 Ιανουαρίου είναι η έκθεση του Κωνσταντίνου Β. Άμα θέλετε να την δείτε και να την προλάβετε, και θα πούμε και άλλα αργότερα για την μουσική του Κωνσταντίνου. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον λοιπόν. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές θεωρίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Στην Όλιμπετ το φυσικό του περιβάλλον απέκτηθε. Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα

Στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή ως το Βύρονα, καθώς και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχτικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Για αλαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλευαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Φυσικά 100,3 25 λεπτά πριν από τις 6 είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Ένα θέμα το οποίο όλοι μας μπορούμε να το έχουμε ζήσει με φίλους, με εμάς, είναι το θέμα των ενοικίων και το θέμα αυτής της μεγάλης διαδικασίας να βρεις ένα σπίτι το οποίο να είναι ανθρώπινο. Υπάρχει μια σελίδα που λέγεται, μια ομάδα που λέγεται Ξεσπιτόγατος, που εκεί μπορεί να διαβάσετε πολλά πράγματα τα οποία όντως είναι αστεία. Περιπτώσεις σπιτιών τα οποία νοικιάζονται και πραγματικά δεν πιστεύεις ότι μπορούν να νοικιαστούν αυτοί. Όπως για παράδειγμα ένα σπίτι στο Χολαργό, το οποίο είναι 15 τετραγωνικά, προσέξτε, 15 τετραγωνικά, έχει ένα προνόμιο βέβαια ότι έχει μια ταράτσα, έτσι, μια βεράντα μεγάλη, που έχει πολύ, πολύ ωραία θέα.
1: Αυτό είναι πάρκινγκ, όμως, πάρκινγκ έτσι δεν είναι. Τα τετραγωνικά δεν είναι για πάρκινγκ. Δεν
0: όμως
1: είναι
0: το σπίτι αυτό νοικιάζεται 530 ευρώ, δηλαδή 35,3 ευρώ ανά τετραγωνικό. Νομίζω ότι τέτοια τιμή δεν υπάρχει κούντε στη βουλιαγμένη καν.
1: Ναι, ναι.
0: Και πιστεύω ότι μπορεί να νοικιαστεί. Τώρα έχουν βάλει μια άλλη αγγελία που είναι 3 ιδιωτικά δωμάτια στα κάτω Πατήσια. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει το σπίτι του, έχει χωρίσει 3 δωμάτια και νοικιάζει το κάθε δωμάτιο στο σπίτι του.
1: Σαν αστεία, ας πούμε.
0: Η αστεία τουλάχιστον έχει την πόρτα προσωπική το κάθε δωμάτιο. Αυτό έχει την πόρτα του σπιτιού. 370 ευρώ το κάθε δωμάτιο, με εγγύηση 100 ευρώ, μακροχρόνια μίσθωση. Είναι ιδιωτικό πνευματοδομάτιο, εννοείται. Κρεβάτι, αποθηκευτικό χώρο, είναι τίποτα δικό σου και πρόσβαση σε μπαλκόνι. Έχει την πόρτα να μπει στο μπαλκόνι. Όμως η κουζίνα είναι κοινόχρηστη, όπως και το πλυντήριο ρούχων και δύο μπάνια, το ένα με καμπίνα ντους. Άρα για να κάνει ντους κάποιος πρέπει να περιμένει τον άλλο να τελειώσει.
1: Ναι.
0: Όπως είπαμε, 370 το κάθε δωμάτιο. Ναι. Και το κάθε κρεβάτι.
1: Επίσης το ότι έχει πρόσβαση, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φανταστεί ποια περιοχή είναι να έχει τρία δωμάτια σε τρεις πλευρές. Άρα φαντάζομαι κάποιο μπαλκόνι. Και κάποιο που θα βγαίνει και ο δίπλα. Από το δίπλα δωμάτιο.
0: Εντάξει, το ίδιο μπαλκόνι. Θα έχεις κοινόχρηστο μπαλκόνι.
1: Γεια σου, λοιπόν. Κοίτανα. 370 και εσύ είστε. Ω, καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, κάτσα και φτιάξα υποθετικές αγγελίες για το μέλλον, για το τι μπορούμε να δούμε μετά από αυτό δηλαδή από τα σπίτια. Λοιπόν, ενοικιάσεις. Ενοικιάζεται. Δεν είναι πραγματικές, αλλά μπορούμε να τις δούμε στο μέλλον. Αφού είδαμε αυτό, μπορούμε να δούμε και αυτές.
1: Ή μπορεί να ισχύουν και να μην τις έχουμε δει.
0: Μπορεί.
1: Να μην έχουμε πέσει τα μάτια.
0: Λοιπόν, ενοικιάζεται μπαλκόνι στο Παγκράτη. 450 ευρώ. Με ανεμπόδιστη θέα στον Ακάλυπτο, της απέναντι πολυκατοικίας. Τέντα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως στέγη. Και παρέχεται δωρεάν κουβέρτα το χειμώνα. Ντουλάπα στο Κολονάκι. 390 ευρώ. Εξαιρετικής κατασκευής, με δύο φύλλα και πατάρι. Ιδανική για εργένη που δεν έχει πολλά πράγματα.
1: Πατάρι,
0: πάνω, ναι. Πόρτα ανοίγει προς τα έξω και προσφέρει και την αίσθηση διαμερίσματος. Ενοικιάζεται μισό διπλό κρεβάτι. Εξαιρετική τοποθεσία, δίπλα στο παράθυρο. Ο ενοικιαστής έχει αποκλειστική χρήση της αριστερής πλευράς του κρεβατιού, γιατί
1: στην
0: δεξιά είναι... την έχει ο διοκτήτης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η δεξιά πλευρά μισθώνεται χωριστά, αν θες και τα δύο. Λοιπόν, θέση στον καναπέ. Αν τη θέση δίπλα στον μπράτσο.
1: Να θέσει τα δύο, αλλά δεν θα φύγει ο διοκτήτης. Βάλε κάποιον άλλον εκεί ανάμεσα, αλλά ο διοκτήτης θα είναι εκεί.
0: Θέση στον καναπέ. Αν τη θέση δίπλα στον μπράτσο, με θέα στην τηλεόραση, φανταστικό. Περιλαμβάνεται ένα μαξιλάρι, πρόσβαση στο τηλεκοντρόλ, αυτό είναι σημαντικό. Κάθε δεύτερη τρίτη όμως. Όχι κάθε μέρα, μην νομίζεις.
1: Να έχει τσάμπερο ζύγι να μην έχει. Δηλαδή να πάει τα άκυρες μέρες θα πηγαίνει αυτό.
0: Τσουλού ανάλογα. Μπανιέρα στο χαλάνδρι. Επιπλωμένη, με κουρτίνα, ιδιωτικότητα εννοείται. Ενσωματωμένο σύστημα αποχέτευσης κτλ. Ασανσέρ πολυκατοικίας, μοντέρνος χώρος με καθρέφτη, αυτόματο φωτισμό, δυνατότητα επιλογής ορόφου. Προσέξτε παιδιά, μπορείς να επιλέξεις όροφο. Ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να ανέβουν κοινωνικά. Τα λέει η αγγελία.
1: Να κάνει και λίγο παιχνίδι, να είναι και λίγο.
0: Και αν δεν μας φτάνουν αυτά,
1: ναι.
0: Ξέρεις, λέμε ότι γίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Γίνονται. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Δικαίωμα διανυκτέρευσης σε διαμέρισμα. Έχεις το σπίτι σου εσύ και λες, δίνω το δικαίωμα να διανυκτερεύσει όποιος θέλει. Κάποια λεφτά.
1: Λεφτά. Για ένα βράδυ λέω, για ένα, για δύο. Όχι ενίκιο.
0: Επίσης, επειδή μπορεί αυτό να είναι πολύ.
1: Αυτό ξέρεις τι είναι.
0: Δημοφιλές.
1: Για μεθυσμένους που δεν μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι. Πού είστε, πού μένετε εδώ. Έχω ένα διμερισμό. Ελάτε, κοιμηθείτε και αύριο το πρωί σας γυρίζω στο σπίτι.
0: Αυτό επειδή μπορεί να είναι πάρα πολύ δημοφιλές ο νοικιαστής, μπορεί να κοιμάται όπου υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια με σειρά προτεραιότητα. Γιατί μπορεί να είναι 10, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ νοικιάζω το σπίτι, το χώρο μου. Να μην 10 ανθρώπου που θέλω να του εξυπηρετήσω. Όποιο κοιμηθεί πρώτο.
1: Κακό είναι.
0: Και μετά υπάρχουν άλλα. Μπαλκόνι, ασανσέρ.
1: Δηλαδή, όταν έχει δώσει, ας πούμε, 2 εκατοστάρικα για να πα σε ένα νησί το καλοκαίρι και κοιμάσαι 500 άτομα στο κατάστρωμα, είναι καλά. Εκεί θα σε ενοχλήσει μέσα στο σπίτι.
0: Εντάξει, δεν κοιμάσαι όλο το ταξίδι. Δεν κοιμάσαι όλο το ταξίδι. Δεν κοιμάσαι μόνο στο ταξίδι που πα. Δηλαδή, αν κοιμηθεί στο κατάστρωμα και τι υπόλοιπε μέρε, αλλά αυτά είναι για
1: μακρά. Άμα πα κάσο που είναι 24 ώρε.
0: Αυτά είναι μακροχρόνια μίσθωση, φίλε. Δεν είναι τώρα να πα και να γυρίσει. Μακροχρόνια. Για ένα μήνα. Κοιμάσαι στην ντουλάπα. Να κάνει. Ή βγαίνει από την ντουλάπα.
1: Α, αυτό είναι.
0: Αλλά βγαίνει.
1: Βγήκατε από την ντουλάπα, βλέπω, κυρία μου.

0: Πέρασε λοιπόν και ένα διάστημα ο David Bowie στο Μπερλίν, στο Βερολίνο, και έφτιαξε τρεις δίσκους εκεί υπέροχους, από τους πιο σκοτεινούς και από τους πιο ιδιαίτερους. Από τη πιο σκοτεινή και πιο ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του. Πιο ιδιαίτερη, τέλος πάντων. Κάθε περίοδο της ζωής του David Bowie ιδιαίτερη ήταν, και αυτά που έγραφε.
1: Για εμάς τους υπόλοιπους.
0: Για
1: τον ίδιο μπορεί να ήταν, ας πούμε, κοινή, ξέρεις, μια σταθερή ζωή.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι, ναι. Τρεις δίσκοι λοιπόν ήταν, το Low, το Heroes και το Loader. Από το Heroes λοιπόν το 1977, σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, 23 Σεπτεμβρίου του 1977. Και το έγραψε ο Bowie, γιατί επηρεάστηκε πάρα πολύ από το Βερολίνο. Το έγραψε σκεπτόμενος ότι οι δύο ήρωες είναι ένα ερωτευμένο ζευγάρι, όπου ένας είναι στο Ανατολικό Βερολίνο και ο άλλος είναι στο Δυτικό Βερολίνο. Κοιτάζονται, αγαπιούνται και ονειρεύονται ότι κολυμπούν ελεύθεροι μαζί με δελφίνια. Και το Heroes επίτηδες το είχε βάλει ηρωνικά σε εισαγωγικά. Αν δείτε τον τίτλο, είναι σε εισαγωγικά. Γιατί είναι
1: περίπου
0: ήρωες...
1: η ίδια ιστορία με τον Born in the USA. Που άλλα ναι, ναι. νομίζεις όταν το βλέπεις και άλλα είναι στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι. Ήταν ένα πολύ σπουδαίος δίσκος αυτός του. Σπουδαίοι δίσκοι και οι τρεις του David Bowie. Αλλά αυτό το κομμάτι έκανε και πολύ. Όχι τότε όταν βγήκε. Μετά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Αγαπήθηκε
1: και πολύ. Και πολύ διασκευασμένο. Και το Βερολίνο πραγματικά. Νομίζω ότι είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το Βερολίνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης. Είναι αδιόρθωτη. Είμαστε περίπου 16 λεπτά πριν από τις 6 με κίνηση στους δρόμους. Στείλτε μας μηνύματα. Πολλοί κόσμοι μας έστειλε για το χρηματιστήριο. Θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα για το χρηματιστήριο και για όλη αυτή την εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Που έζησαν αρκετοί, ας πούμε, είτε από κοντά, είτε από παρακολουθώντας από μακριά, ας πούμε, ξέρεις, με ασφάλεια και αυτά όλα.
0: Αυτή ασφάλεια, ναι. Τώρα φαίνεται. Τώρα φαίνεται πολύ σοφή κίνηση αυτή η ασφάλεια.
1: Κάτι ξέρει ο άλλος.
0: Κύριε Παπαχρήστο, θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, που λες ότι για τον Κωνσταντίνο Β' ότι εντύπωση είχε κάνει συνέντευξή του για τα θέματα όλα που είχε πει. Είναι φοβερή προσωπικότητα και μοναδικός μουσικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και εδώ γυρίζουμε για το τελευταίο τεταρτάκι των αδιόρθωτων.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, εμείς 91,8 στα FM.

0: εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά.

0: Το Κυριακό εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: The beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Cheetah's just fine.
2: Lady Gaga μαζί με τον Τόνι Μπένετ, τον αγαπάει πάρα πολύ Τόνι Μπένετ, Lady σε Τραμπ. Βλέπω τώρα τον Νίκο Μωραΐτη που είναι καλεσμένο στο στούντιο στις 3 από τα Σούπερ. Βλέπετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα πριν να λέει. Δεν το ακούμε, αλλά το βλέπουμε.
3: Ο Νίκος είναι πολύ φίλος.
2: Τα Σούπερ από αυτά που λέει στην εκπομπή αυτή. Ο Νίκος Μωραΐτης που είναι κάθε μέρα στο Μέντα, 10 με 12 το πρωί. Ναι. Λοιπόν, μια που λέμε για τον Τραμπ.
3: Αφού δεν τον έχουμε καλεσμένο σήμερα όπως τον είχαμε χτες, ναι. Τραμπ.
2: Λοιπόν,
3: τραγουδάμε.
2: Ο Τραμπ λοιπόν, ξέρω να το διαβάσατε, ότι κάποια στιγμή είπε ότι θα δώσει μέρισμα $5,000 σε κάθε οπαδό των Ρεπουμπλικάνων εφόσον διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Ξεκάθαρο.
3: Ναι.
2: Εκεί έμεινε, το είπε εκείνη την ώρα. Εκεί. Η Μελώνη, τι έκανε η Μελώνη.
3: Όχι, συγγνώμη, είχε βάλει μια ρήτρα, θυμάσαι. Αρκεί τα λεφτά αυτά να ξοδευτούν εδώ στην Αμερική.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ναι.
3: Πώς θα τα ελέγξει, δεν
2: θα
3: ξέρω πώς θα τα ελέγξει.
2: 1,353 ήταν το μέτρο. Ναι. Λοιπόν, η Μελώνη από την άλλη πλευρά έβαλε τα γυαλιά στους Έλληνες πολιτικούς. Βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές στην Ιταλία, και είπε ότι καταργώ τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ιταλία και μοτοσυκλέτες. Έτσι, πάρτα. Τα ναι, καταργώ όλα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Όχι λίγο-λίγο και αυτά και τα λοιπά.
3: Τα βγαίνω εγώ. Τα
2: καταργώ, τα καταργώ όλα. Κύριε, είμαστε εντάξει. Το ότι είμαστε ένα χρόνο με τις εκλογές. Τυχαίο. Συμπτωματικό.
3: Ναι, τώρα
2: γι' αυτό σου λέω πείραμα Μελώνη. Αλλά στο πλαίσιο όλων αυτών, αυτά όλα δεν είναι τίποτα μπροστά στον πρόεδρο του Νότιου Σουδάν.
3: Του Εδεσαϊκού.
2: Αν ξέρεις ότι το Νότιο Σουδάν είναι η χώρα με η πιο διεφθαρμένη χώρα στον κόσμο. Εκεί λοιπόν έχει ένα πρόεδρο, ο πρόεδρος Κιρ, ο οποίος η χώρα έχει μια εθνοσυνέλευση με 650 μέλη που τα έχει διορίσει όλα ο Σάλβα Κιρ. Είναι ο πρόεδρος της χώρας. Ο πρόεδρος της χώρας λοιπόν τους πληρώνει τους βουλευτές του $50 το μήνα. Εφόσον δεν κάνουν τίποτα, εντάξει, χειροκροτάνε όταν βγαίνει ο Κιρ και δεν κάνουν τίποτα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά $50 και πολλά είναι.
3: Χαράνε,
2: και πολλά είναι.
3: Είναι η λοιπόν, αξιοκρατία εκεί πέρα βλέπω.
2: Επειδή λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ευγνώμων στο έργο των βουλευτών του, αποφάσισε να αγοράσει αυτοκίνητα για τους βουλευτές, που λέει ότι οι πιο υψηλόβαθμοι θα αγοράσουν τα V6, σακίνητρα αυτοκίνητα, και οι άλλοι πεντάθυρα σεντάν με τη μορφή δανείων. Ναι. Θα τους δώσει δάνεια η χώρα για να αγοράσει αυτοκίνητα, τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί έκανε μια διαπραγμάτευση μαζί τους για να ψηφίσουν θετικά ένα νομοσχέδιο. Και όταν το ψήφισαν, τους λέει ο πρόεδρος, επειδή εγώ είμαι μεγάλη ψυχή, ναι, κτλ. Πάρτε από ένα αυτοκίνητο καθένα.
3: Μετά τους το είπε.
2: Μετά τους το
3: είπε. Τίμιο, τίμιο.
2: Μετά.
3: Τίμιο, θα μπορούσε να τους έχει πει. Όποιος το ψηφίσει έχει αυτοκινητάκι.
2: Το 2018 τους είχε δώσει άλλο δάνειο, $40,000 στον καθένα, ναι, για να αγοράσουν αυτοκίνητα πάλι. Ναι. Χάλασαν τα αυτοκίνητα, ρε παιδί μου. Χάλασαν.
3: Πόσο αυτοκίνητα έχει ο κάθε βουλευτής με αυτό το πρόεδρο?
2: Με ένα αυτοκίνητο. Με $50 το μήνα, τι να κάνει ο άνθρωπος?
3: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Πάει τα αυτοκίνητα.
3: Είπε στους υψηλόβαθμους, τους το δίνει, στους άλλους το δίνει με δάνειο. Αυτή είναι ρηγμένη με το δάνειο.
2: Οι ίδιοι πήρανε. Οι ίδιοι είχαν πάρει το 18. Κοίταξε. Τώρα μην λέμε το θέλουμε. Δεν αλλάζει η κυβέρνηση.
3: Όχι, όχι.
2: Ούτε οι βουλευτές. Τι είναι δυνατόν?
3: Αφού μου λες το 18 είχαν πάρει ο
2: αμάξι. Δεν αυτό.
3: Δηλαδή ήδη το 18 ήταν.
2: Αν πεθάνει και να αποδείξει ότι έχει πεθάνει.
3: Ναι, φυσικά.
2: Δεν θα βγει. Είναι πάλι του Προέδρου.
3: Και θα φέρετε τα αυτοκίνητα, ναι, πίσω, θα σας πω εγώ. Ωραία είναι, να σου πω κάτι. Ωραία είναι αυτή η λύση. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Αυτή είναι, παιδί μου, είναι ξεκάθαρο ότι σας πληρώνω. Τελείωσε. Δηλαδή, και ο Τραμπ και η Μελώνη και αυτός εδώ πέρα. Σας πληρώνω. Τελείωσε.
2: Τους έχει διορίσει.
3: Ξεκάθαρα.
2: Εντάξει, είναι ένα κράτος που ο Πρόεδρος διορίζει τους βουλευτές.
3: Ναι.
2: Συμβαίνουν αυτά.
3: Εντάξει,
2: σε κάποια κράτη συμβαίνουν.
3: Σιγά τώρα.
2: Ψηφίζουν.
3: Καλό είναι να μην γίνονται, αλλά γίνονται καμιά φορά.
2: Ψηφίζουν.

0: Και επειδή σας υποσχεθήκαμε ότι θα σας πούμε και άλλα μουσικά του Κωνσταντίνου Βίτα, οι νύχτες πρεμιέρας, τις οποίες αγαπάμε και περιμένουμε κάθε χρόνο, 30 Σεπτέμβρη με 11 Οκτώβρη, σε διάφορες κινηματογραφικές αίθουσες στην Αθήνα, θα έχουν και μία ταινία Pink Narcissus του James Bidgood, όπου τη μουσική έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βίτα. Του την έδωσε την ταινία, την είχε δει, λέει, παλιά, στη δεκαετία του 90, σε ένα πάρτι σε κασέτα.
1: Νομίζω το 71 ταινία,
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι, παμπάλη, ναι, παμπάλη, ναι. Την είχε δει σε πάρτι στα 90 σε κασέτα VHS ο Κωνσταντίνος. Και από τότε του άρεσε.
1: Και έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια για την ταινία, όπου και αν την έχουν κάνει κριτική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ιδιαίτερη ταινία.
0: Πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει στο σπίτι, κοιτάζεται στον καθρέφτη, ναι, και πέρα από τον εαυτό του βλέπει όλη του τη ζωή και όλη τη ζωή των άλλων. Πέκει Νάρκησος, οπότε την περιμένουμε και αυτήν στις νύχτες πρεμιέρας, και η ταινία εξαιρετική και φυσικά τη μουσική του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου Βίτα.
1: Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας, η Αδιόρθωτη. Ο Τάκης Γιαννούς.
0: Φτάσαμε, για να μην σε στεναχωρήσω. Ναι. Φτάσαμε.
1: Δεν χαιρετήσαμε.
0: Όχι,
1: χαιρετήσουμε.
0: Σωστό.
1: Η Αδιόρθωτη, Τάκης Γιαννούς, ο Θοδωρής Μαμβακάρης στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι ωραία μουσική που
0: ναι, Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη.
0: Και ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
1: Έτσι, 6
0: με 8, να ακούσετε τα υπόλοιπα τα από εδώ και πέρα.
1: Από εδώ και πέρα, ναι.
0: Μέχρι πριν και τώρα μετά με την Κατερίνα.
1: Έτσι. Θα είμαστε μαζί λοιπόν πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Συμφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Γιατί με την πίπο νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους.
2: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου, πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Εμείς 91,8 στα FM.
3: Της προδιάλα.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζακυνθό και Βαλονιά.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-9499-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνε σοφά.
6: Σόλο διβάνι,
5: τι κουαλίτα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας στη Νίκαια μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο επί της οδού Σοφοκλέους και αντίκρισαν τη γυναίκα στο μπαλκόνι του σπιτιού δίπλα σε άνδρα ο οποίος στη συνέχεια την τράβηξε μέσα στο διαμέρισμα φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και όπως έγινε γνωστό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, αποκάλυψε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους, αυτή θα είναι μια ευκαιρία για τον Πούτιν να συνομιλήσει όχι μόνο με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και με άλλους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό ώστε να μην απειλείται. Η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να κυριαρχήσει σε άλλους, αλλά θα προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα, ανέφερε στην ομιλία του ο Πεζεσκιάν. Μηχανήματα υδροθεραπείας, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 8 χώρους σε σύνολο 118 δομών. Ψευδές χαρακτηρίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ότι η κλινική μακροζωία στην Αθήνα, την οποία εγγενίασε πριν λίγο καιρό, παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Όπως τονίζει, η εταιρεία αυτή είναι μια τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες. Επισημαίνει παράλληλα ότι εν λόγω εταιρεία θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών. Σχολιάζοντας τις φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη από την εν λόγω κλινική, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Την παραίτηση του Υπουργού Υγείας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, παραθέτοντας βίντεο και φωτογραφίες του κυρίου Γεωργιάδη. Ο αρμόδιος τομεάρχης Παύλος Πολάκης ανέφερε πως ο Υπουργός διαφήμιζε κλινική που κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς ενδείξεις ως ντίλερ συμφερόντων. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα «Ή εμείς ή κανείς» στη συνέντευξή του το πρωί εδώ στον Sky, αλλά και για την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για την διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Σχολιάζοντας τη φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για αλαζονία. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κύριος Μαρινάκης.
Μετά το Μητσοτάκης η χαός, υπάρχει το Τσίπρας η χαός, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κύριο Μητσοτάκη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κύφισσο και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα στον ιδιοκτήτη αλλά και στον οδηγό του οχήματος. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο ή διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φύλλα πορείας έχουν στείλει τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της εφεδρίας. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και το μήνα Νοέμβριο. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Η απόφαση ελήφθη στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Στον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ανακοίνωσαν ότι προσφεύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της 28χρονης έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Καταγγέλουν καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης του κατηγορουμένου και καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό. Συνελήφθη αστυνομικό στο Βόλο, ο οποίος επέστρεφε διπλώματα και πινακίδες εναντί αμοιβής σε οδηγούς παραβάτες. Ανάλογα με την παράβαση, ζητούσε από 250 έως 700 ευρώ. Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων, καλούσε τους παραβάτες προκειμένου να τους ενημερώσει για την κλίση, ζητώντας τους τελικά χρήματα. Η έρευνα των αδιάφθορων ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός υπηκόου Πακιστάν, από τον οποίο φέρεται να έχει ζητήσει χρήματα ο αστυνομικός στις αρχές Αυγούστου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο μπάσκετ, Τζάμπολ αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και πολύ σύντομο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, μπορεί οι εναγκαλισμοί, τα εγκομιαστικά σχόλια και συναντήσεις μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν να πυκνώνουν. Δεν αλλάζει όμως το παραμικρό στην ατζέντα ουσίας που διεκδικεί η Άγκυρα, με το θέμα των μαχητικών F-35 να παραμένει κολλημένο. Η Τουρκία έχει σταθερά στραμμένο το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο και στα επόμενα βήματα με το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επιμένοντας ταυτόχρονα στις εθνικιστικές κορώνες. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με επεξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πεδίου συνεννόησης
1: της Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντίθετο.
5: Εμείς 91,8 στα FM.
4: Δίκιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ο Αμερικανός πρόεδρος στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου εδώ, είναι σκληρό καρύδι, μην τα βάζετε μαζί του. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά, ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος, ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία, θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου τα δώσουν. Αν αύριο το πρωί μας έλεγαν «σας δίνουμε τα F-35», πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε? Το νωρίτερο, το 2032, γιατί αυτή η στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση 3-1.
0: Πάμε τώρα και στο θέμα που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια, μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Στην περιοχή έχει εισπεύσει η ρεπόρτερ του Sky, η Κάτια Νιάκαρη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Βρισκόμαστε στην οδό Σοφοκλέους εδώ στην Νίκαια. Όπως μπορείτε να δείτε, το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, καθώς νωρίτερα η 44χρονη γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με μία φίλη της, όπως πληροφορούμαστε, όπου την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει, με αποτέλεσμα η φίλη της να καλέσει την αστυνομία. Οι πληροφορίες λοιπόν που έχουμε είναι ότι ο 49χρονος άνδρας, σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σπίτι, την κρατάει, δεν την αφήνει να βγει από αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη λοιπόν την υπόθεση ομηρίας, όπως είπες και εσύ. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο μεταξύ...
7: Έχουν επικοινωνία, κάπως γίνονται κάποιες διευθετήσεις.
6: Βλέπουν, οι αστυνομικοί παρατηρούν ότι μέσα από το σπίτι η γυναίκα κινείται. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν μέσα μαζί τους, είτε με τον άνδρα είτε με την γυναίκα. Υπάρχουν φόβοι ότι ενδεχομένως να έχει είτε όπλο είτε ακόμη και χειροβομβίδα ο ίδιος στην κατοχή του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ προσεκτικές οι κινήσεις οι οποίες γίνονται. Έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας έτσι ώστε να δούμε αν θα έρθουν σε μια επαφή τελικά και μπορέσουν να βγουν από μέσα, να βγει η γυναίκα από μέσα. Σε διαφορετική περίπτωση οι αστυνομικοί θα μπουν μέσα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε επίσης από αστυνομικές πηγές, υπάρχει ιστορικό εγκλισμών από τον άντρα, ωστόσο ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές για το τι ήταν αυτό που τον οδήγησε, αν υπήρξε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, αν ακούστηκαν φωνές από το σημείο και τι ακριβώς έχει διαδραματίσει. Σας ξαναλέω ότι η αρχική πληροφορία στην αστυνομία, στους αστυνομικούς, έγινε από φίλη, όπως πληροφορούμαστε, της 44χρονης, που της είπε, την ενημέρωσε ότι κινδυνεύει και ήταν εκείνη η φίλη η οποία ενημέρωσε τους αστυνομικούς. Να. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει κορδέλα στο σημείο, λένε. Υπάρχει περιπολικό στο στενό της Σοφοκλέους, όπου διώχνει τον κόσμο. Είναι αρκετοί οι κάτοικοι, σχεδόν όλοι και από επιχειρήσεις που έχουν βγει στον δρόμο. Αν μου επιτρέψετε, θα σας κάνω και μία κίνηση για να δείτε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, καθώς υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία με κορδέλες, όπως μπορείτε να δείτε στο βάθος, και από το πάνω στενό μέχρι εδώ την κίνηση θα σας την κάνω για να καταλάβετε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί. Και στο σημείο βρίσκονται μόνο αστυνομικοί, καθώς είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για να δούμε τελικά αν θα μπορέσουν να βγουν κατόπιν συνεννοήσεως από το σπίτι ή αν τελικά θα χρειαστεί να μπουν μέσα οι αστυνομικοί σε αυτό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δείτε το περιπολικό το οποίο έχει μπει μέσα στο στενό. Έχει κατέβει, είναι το περιπολικό που σας δείχναμε πριν από λίγο. Έβαλαν και άλλες κορδέλες. Έχουν βγάλει μια γυναίκα. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε και εμείς αν είναι η γυναίκα η 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της. Την επιβιβάζουν αυτή τη στιγμή. Αν βλέπετε και εσείς την εικόνα σας στο σημείο που είναι η αστυνομική μέσα στο περιπολικό, ήταν μια γυναίκα με μαύρα πιασμένα μαλλιά φορώντας, που φορούσε κόκκινη μπλούζα. Βγήκε από την πολυκατοικία και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή έχει επιβιβαστεί μέσα στο περιπολικό. Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για την 44χρονη που κρατούσε ο σύζυγός της και υπάρχει αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς αστυνομίας. Ο δρόμος παραμένει κλειστός αυτή τη στιγμή. Έχουν τοποθετηθεί και άλλες κορδέλες, καθώς δεν μας αφήνουν πλέον να πλησιάσουμε ούτε στο σημείο που ήμασταν στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Μας έχουν περάσει από την απέναντι πλευρά του δρόμου και πλησιάζουν και άλλοι αστυνομικοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, από περιπολικά, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Είναι πολλές οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση και περιμένουμε και εμείς να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Αν κατάφεραν να συλλάβουν οι αστυνομικοί, αν υπήρξε κάποια επικοινωνία τελικά, κάτι που προσπαθούσαν εδώ και ώρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, να επικοινωνήσουν με το ζευγάρι, με έναν από τους δύο. Έβλεπαν την κινητοποίηση. Ακούσαμε και τον Παναγιώτη τον Σπυρόπουλο που έλεγε ότι βλέπουν από ένα παράθυρο τον άντρα. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, πλησιάζει, κατέφτασε ακόμα ένα περιπολικό που πέρασε την κορδέλα. Προσπαθώ κι εγώ λίγο να διακρίνω αν υπάρχει και ο άντρας εκτός από τη γυναίκα που σας είπα που επιβιβάστηκε στο πρώτο περιπολικό. Αν μπορώ να διακρίνω κάπου και τον άντρα, αυτή τη στιγμή δεν τον βλέπω από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Είναι μια διαδικασία, είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος στο σημείο. Αυτή τη στιγμή αποχώρησε το ένα περιπολικό στο οποίο σας είπα ότι επιβιβάστηκε πριν από λίγα λεπτά η γυναίκα. Ξαναλέω, ήταν μια γυναίκα μελαχρινή με πιασμένα μαλλιά που φορούσε κόκκινη μπλούζα και στο σημείο μπήκε το δεύτερο περιπολικό που πήρε τη θέση του πρώτου. Παραμένει ο κόσμος εδώ
7: συγκεντρωμένος. Καταλαβαίνουμε από την κινητικότητα και από τις πληροφορίες που προσπαθούν και οι συνάδελφοι να συγκεντρώσουν από την αίθουσα σύνταξης ότι πιθανότατα η γυναίκα αυτή, 44 ετών, έχει επιβιβαστεί στο περιπολικό και απομακρύνεται με ασφάλεια. Μένει να δούμε τι έχει γίνει με τον δράστη, με τον άνδρα αυτό, αν ήταν και οπλισμένος κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό περιπλέκει και λίγο την όλη διαδικασία.
6: Ναι, γιατί υπήρχε η πληροφορία, η γυναίκα αρχικά είχε πει ότι κινδυνεύει στη φίλη της, υπήρχε η πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπήρχε ακόμα και το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του και χειροβομβίδα, κάτι το οποίο ψάχναν. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι από όλα αυτά θα επιβεβαιωθεί και αν πράγματι οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν και να εντοπίσουν ενδεχόμενος είτε κάποιο όπλο είτε ακόμα και τη χειροβομβίδα την οποία σας είπα. Παραμένει ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που έχει βγει, λένε ακόμα και στα μπαλκόνια. Επιβεβαιώσαμε ότι τελικά πρόκειται για το εν λόγω ζευγάρι. Άνοιξε, όπως ενημερωνόμαστε από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα την πόρτα. Περιμένουμε να επιβεβαιώσουμε τώρα όσον αφορά την κατοχή όπλου από τον σύζυγό της ή όχι, όπως υπήρχαν οι πληροφορίες που προαναφέραμε. Στο σημείο εννοείται ότι παραμένουν οι αστυνομικοί, καθώς θα γίνει και έρευνα στο σπίτι. Παραμένει αποκλεισμένο το σημείο. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, η εικόνα που σας μεταδίδουμε. Όμως η τελευταία ενημέρωση είναι ότι η εικόνα που είδατε πριν από λίγο με την γυναίκα, αν καταφέρατε να διακρίνετε από τις οθόνες σας που επιβιβάστηκε στο περιπολικό, ήταν η 44χρονη, ενώ οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να έχουν στα χέρια τους και τον σύζυγό της.
0: Ακούσαμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την υπόθεση ομηρίας. Έληξε λοιπόν το συγκεκριμένο θρίλερ που ήταν σε εξέλιξη στη Νίκαια και το οποίο κάλυψε ο Sky από την πρώτη στιγμή. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν εκεί και ακούσαμε την αναλυτική παράθεση των γεγονότων πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Εμείς σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά με όλο το ρεπορτάζ για όσα συμβαίνουν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την παρουσία του Πρωθυπουργού και τις επαφές που έχει εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και όλη την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας, σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτό

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 27 πρώτα λεπτά κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στο πρώτο μας θέμα και όλα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη, στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες απευθύνθηκε ενώπιον των ηγετών ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε τώρα να ακούσουμε ποια είναι η αποτίμηση που κάνει η χώρα μας, η Ελλάδα, για τα όσα είπε ο Τούρκος Πρόεδρος χθες από το βήμα του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο απεσταλμένος μας στη Νέα Υόρκη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Έχει χαράξει τρεις γραμμές απέναντι σε αυτήν την ομιλία, καθότι το κυρίως μενού της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μπροστά, όμως στην ομιλία που απευθύνει ακριβώς πίσω μου στο University Club, την κλειστή αυτή λέσχη της Νέας Υόρκης, απευθυνόμενος σε ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα πρώτο στίγμα όσων θα πει από το βήμα του ΟΗΕ. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα, λένε, θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και ότι δεν δέχεται απειλή από κανέναν για τον τρόπο που λειτουργεί και ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι μία απάντηση, είναι μία αποστροφή η οποία προφανώς έχει παραλείπει την Τουρκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην αποτίμηση της ομιλίας Ερντογάν, εκείνο που λένε από την ελληνική αποστολή είναι ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επέλεξε να μην ανοίξει κάποιο καινούριο μέτωπο στα ελληνοτουρκικά, με τις ρητές αναφορές στο διεθνές δίκαιο και στους όρους καλής γειτονίας. Από την άλλη όμως, κράτησε τη σκληρή γραμμή στο Κυπριακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Εκείνο όμως που θεωρούν ότι είναι το βασικό κρατούμενο της ομιλίας Ερντογάν είναι η ενόχληση για την αδυναμία συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Safe Lena. Και εκεί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχει ο κόφτης της ελληνικής διπλωματίας από τον σχεδιασμό του προγράμματος, διότι με την ύπαρξη του κάζους Μπέλη, άρα παραβιάζεται ένας όρος του Safe και δεν μπορεί να συμμετάσχει η Τουρκία. Και αυτή ήταν μια ενόχληση η οποία έγινε διακριτή στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου.
5: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία.
2: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Ο Ερντογάν από την άλλη επιλέγει πάντα ακροατήριο και περιβάλλον για να τοποθετηθεί, οπότε περιμένουμε τις δηλώσεις του στην πτήση της επιστροφής. Πάντως για το καλώδιο η εφημερίδα Χουριέτ σήμερα μας δίνει μία γεύση για το πώς και πού θα κινηθεί η Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στην ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης.
9: Υπάρχει ένα σκεπτικισμό στην Τουρκία και ένα προβληματισμό για το αποτέλεσμα του ταξιδιού του Τούρκου Προέδρου. Διότι περίμεναν το τετ-α-τετ με τον Τραμπ, αλλά ακόμη και αν δεν έγινε, δεν πήραν κάτι μέχρι στιγμής για τα F-35. Υπάρχουν πιέσεις από τους Αμερικανούς για τους

0: 400 για το Ιράν, για τη σχέση με το Ισραήλ. Και αυτό θα το εξετάσουν το επόμενο διάστημα. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από την ομιλία του Ερντογάν που ήταν πολύ πιο ήπιος. Θα δούμε και κατά διάρκεια της επιστροφής τα μηνύματα που θα στείλει. Ακόμη και τα ελληνοτουρκικά έχει αλλάξει κάτι, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Αυτό φάνηκε στον ΟΗΕ, θα δούμε στην πράξη. Όσον αφορά, επειδή υπάρχει κάτι που έρχεται στα ελληνοτουρκικά, η πόνηση του καλωδίου, αυτά που μας είπαν οι τουρκικές πηγές πριν από ένα μήνα, αυτή τη φορά τα είπαν στην Καθημερινή, στην Καθημερινή το είχαν πει, ναι. Και τώρα έρχονται στη Χουριέτ και λένε ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκόμενων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Λένε δηλαδή ότι πρέπει να συνοηθείτε μαζί μας, γιατί εκεί έχουμε, λένε, κυριαρχικά δικαιώματα, επειδή θεωρούν, ισχυρίζονται ότι εκεί εκτείνεται η φαλοκρηπίδα τους.
1: Πάντως, Μανώλη, το ξέρεις πολύ καλύτερα, πριν μιλήσουν οι Τούρκοι αξιωματούχοι, δείχνουν την ατζέντα τους μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, των εφημερίδων. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται και μια σφιγμομέτρηση για τις αντιδράσεις και της Αθήνας από αυτά τα δημοσιεύματα.
0: Οπωσδήποτε, ήδη η Αθήνα έχει δείξει τις προθέσεις της, δηλαδή μέσω της Γαλλίας θα πάνε κάποια μηνύματα. Από εκεί πέρα το πώς θα το επεξεργαστούν θα το δούμε. Ενδεχομένως μετά τις ΗΠΑ, το ταξίδι των ΗΠΑ, να αλλάξουν και άλλα δεδομένα και να μαλακώσουν. Από εκεί πέρα, όπως ανέφερε, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για δεύτερη φορά μέσα σε αυτό το μήνα αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα, όπως τουλάχιστον βεβαίως από τη δική του άποψη. Αναφέρεται αυτή τη φορά στην Τριπολιτσά μεταξύ του 1821 και 1830, λέει η Άγκυρα, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Με τη συμπλήρωση 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Οι τουρκικές απόψεις είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Εντυπωσιακό είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, οι διπλωμάτες, προτιμούν να ανεβάζουν αυτά τα μηνύματα αυτήν την περίοδο. Τις 6 ώρες από τώρα ο Τούρκος πρόεδρος αναχωρεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί πέρα θα έχουμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ, έτσι ώστε να δούμε και το τι θα πει για όλο αυτό το ταξίδι, για τις αντιδράσεις και τα αποτελέσματα. Θα μάθουμε.
2: Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία άκρος προκλητική ανακοίνωση για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς, με την Αθήνα να απαντά άμεσα. Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Τσιλινίκου.
3: Διπλωματικές πηγές τονίζουν, λένε, ότι η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Μάλιστα, σημειώνουν ότι αυτή ακριβώς την πρακτική ακολούθησε το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος με τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει, τονίζουν ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τη προπαγάνδα. Τονίζουν ότι δεν συνάδουν αυτές οι προσεγγίσεις με την προσέγγιση των σχέσεων καλής γειτονίας, αλλά δεν συμβάλλουν και στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου.
2: Οι φιλοφρονήσεις περίσεψαν στη Νέα Υόρκη μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο το τέτα-τέτ τελικά δεν έγινε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
4: Και όχι μόνο σκληρό καρύδι και φανταστικός και άλλα κοσμητικά
1: επίθετα. Δεν το μεταφράσαμε πολύ σωστά το σκληρό καρύδι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το νόημα.
4: Το θέμα ήταν να το μεταφράσουν στον Ερντογάν και η μεταφράστρια έλειπε εκείνη τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Σίγουρα θεωρεί φιλοδούτο.
1: Χαμογέλασε όμως αρκετά έντονα και έκανε και με το χέρι του ότι καταλαβαίνω ότι κάτι καλό έχετε πει.
4: Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά παραμένει το μυστήριο, Λένα, γιατί δεν κάθισε στο τραπέζι μαζί του για να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον Ερντογάν. Είναι τα μαχητικά F-35, για τα οποία πλέον μέχρι και ο πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, κατάλαβε ότι πρέπει να έρθουν τα κάτω πάνω για να τα αγοράσει η Τουρκία και δεν θα έρθουν τα κάτω πάνω. Για το εμπόριο που ο Ερντογάν θέλει να το διπλασιάσει, επενδύσεις, ένα σωρό άλλα πράγματα. Απαιτεί από τον κύριο Τραμπ να ταχθεί με την Τουρκία και εναντίον του Ισραήλ Είναι μυστήριο γιατί δεν θέλησε να το κάνει. Ανακοινώθηκε αυτή η συνάντηση με τον Ερτογάν που δεν έγινε ποτέ από τον κύριο Μπάρακ. Είναι περίεργη η συμπεριφορά του Λευκού Οίκου, χωρίς αμφιβολία. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια μηνύματα θέλει να στείλει ο Λευκός Οίκος στον Ερτογάν. Τώρα, για το θέμα των F-35 που μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ. Το έχουμε πει δεκάδες φορές, να το ξαναπούμε, ότι η κυβέρνηση του πρόεδρου Τραμπ αναγνωρίζει πλέον, αναγνωρίζει επιτέλους ότι οι αμερικανικοί νόμοι είναι εντελώς απαγορευτικοί για την πώληση στην Τουρκία των F-35. Πρέπει να φύγουν οι S-400 από το τουρκικό έδαφος. Αν δεν γίνουν αυτά, Λένα, δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία τα F-35 και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το 27, νομίζω η Τουρκία από μόνη της θα τα ξεχάσει. Αλλά και όταν φύγουν οι S-400, υπάρχουν και άλλες ασφαλιστικές δικλείδες και πιστεύω ότι αν γίνει προσπάθεια, θα γίνει η μητέρα των μαχών στο Κογκρέσο. Ναι. Αυτά για το θέμα. Είναι σε απόλυτο αδιέξοδο.
2: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Η οποία παρουσιάστηκε βέβαια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, Λένα, ως διμερή συνάντηση, ενώ ήταν μέρος μιας πολυμερούς συζήτησης η οποία έγινε με τους ηγέτες των κρατών του κόλπου, σύν τον Ερντογάν και τον πρόεδρο της Συρίας. Το ζήτημα των F-35 είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το Δελτίο. Αν η Τουρκία δεν βρει τρόπο να αποσύρει τους S-400 από την επικράτειά της, όχι να τους αποθηκεύσει όπως σήμερα, όχι να τους μεταφέρει στη Συρία ή στα κατεχόμενα. Αν δεν τους αποσύρει λοιπόν, αν αυτοί δεν κατευθυνθούν σε κάποια άλλη χώρα, η οποία με τη σειρά της πρέπει να επισημάνουμε για τους τηλεθεατές μας, θα βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη με αμερικανικές κυρώσεις. Άρα η συζήτηση που έγινε στο παρελθόν για να πάνε στο Κατάρ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημαίνει ότι αυτές οι χώρες δεν θα είχαν πρόσβαση στα F-35, σύν το γεγονός ότι θα επιβάλλονταν κυρώσεις σε βάρος τους. Άρα λοιπόν η Τουρκία πιθανότατα θα πρέπει να βρει μια χώρα η οποία δεν ενδιαφέρεται για F-35 ή δεν έχει πρόβλημα με αμερικανικές κυρώσεις, δύσκολο να γίνει αυτό, ή να τους επιστρέψει στη Ρωσία. Πάντως, αν οι S-400 δεν φύγουν από εκεί, τα F-35 είναι πολύ καλά δεμένοι νομικά η υπόθεση σε επίπεδο Κογκρέσου, δεν μπορούν να φύγουν για την Τουρκία.
1: Τότε γιατί καλλιεργούνται οι προσδοκίες στην Άγκυρα?
5: Είναι θέμα Μπάρακ, ο οποίος είναι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ εκεί και λειτουργεί πολλές φορές και σαν πλασιέ της Τουρκίας, η αλήθεια είναι. Είναι και θέμα του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος καταλαβαίνει τις διεθνείς σχέσεις από μια δική του θεώρηση, ότι δηλαδή μπορεί να παρακάμπτει το Κογκρέσο, μπορεί να παρακάμπτει την νομοθεσία και να δίνει, μάλιστα να παίρνει και πολλά χρήματα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά νου έχει πάντα να κάνει επιχειρηματικά deals μεγάλα, να πάρει λοιπόν χρήματα, γιατί η Τουρκία ήταν μια χώρα που, να θυμίσουμε, ότι πριν εξέλθει του προγράμματος των F-35 είχε προπαραγγείλει 100 αεροσκάφη, 100 μαχητικά και ήταν και μέρος συμπαραγωγής. Άρα λοιπόν ο Τραμπ θεωρεί ότι θα μπορούσε κάλλιστα να επαναφέρει την Τουρκία, μόνο που υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένα εμπόδιο, το οποίο επαναλαμβάνω, τηρουμένο των αναλογιών σήμερα που μιλάμε, είναι υπέρβλητο.
1: Τώρα, σε σχέση με τα δικά μας αυτά που μας αφορούν, η Τουρκία καταλαβαίνουμε ότι περιμένει το καλώδιο. Πήραμε μια γεύση από τη Χουριέτ, το πώς γίνεται εκεί η ανάγνωση και αν εκτιμάς ότι αυτό θα γίνει πράγματι.
5: Είπε σωστά πριν ότι η Τουρκία τεστάρει τα νερά. Το κάνει αυτό πολλές φορές. Και επίτρεψέ μου να συμπληρώσω ότι το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας το ερμηνεύει κατά το δοκούν αλλά Τούρκα και γι' αυτό κιόλας βρίσκεται εκτεθειμένη στο τέλος, ενώ κάποιος μπορεί να πιστέψει ότι έχει κάποια νομική βάση, ένα νομικό υπόβαθρο τα λεγόμενά της. Από εκεί και πέρα, για το καλώδιο. Είχα μια συνάντηση πρόσφατα με έναν υψηλόβαθμο Τούρκο αξιωματούχο, ο οποίος είπε αυτό το οποίο σήμερα διέρευσε στη Χουριέτ, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία. Τι σημαίνει αυτό για την Άγκυρα, Λένα? Σημαίνει ότι το κομιουνικέ, δηλαδή η ενημέρωση που θα γίνει από το κράτος της οποίας το πλοίο σημαίας, αυτό που θα κάνει δηλαδή τις έρευνες βυθού,
1: θέλουν να έχουν λόγο.
5: Πρόκειται να τις κάνει λοιπόν, θα ενημερώσει. Οι Τούρκοι δεν αρκούνται στην ενημέρωση. Θέλουν, όχι να έχουν λόγο, θέλουν να είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν την άδεια για το σκέλος το οποίο θεωρούν ότι ουσιαστικά βρίσκεται στη δική τους, εντός της δικής τους
1: κατοχής.
5: Τότε νομίζω ότι υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα σενάριο είναι ότι η Τουρκία μπορεί να παρενοχλήσει το πλοίο, μπορεί να το παρεμποδίσει, όπου εκεί πέρα θα πάμε σε μια κρίση σοβαρή, γιατί πολεμικά πλοία προφανώς και θα συνοδεύουν το πλοίο που θα κάνει τις έρευνες βυθού, ή μπορεί να δούμε την Τουρκία να ανεβάζει την ένταση έτσι ώστε να αυξήσει το κόστος για την ελληνική πλευρά σε άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας με διαφόρους τρόπους.
2: Αλλάζουμε θέμα τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ή κανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή σήμερα του Sky. Μίλησε για τις συνεργασίες, υπενθύμησε ότι στο παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνητικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντρόφους, για το αν τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες από την κυβέρνηση αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
6: Με χμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
7: Ή εμείς, ή κανείς.
8: Ή εσείς ή κανείς.
7: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη?
8: Αυτή
7: κάποιοι
8: τη στιγμή
7: θα πούνε κανένας.
8: Αυτός μη δεν φαίνεται.
7: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
8: Άρα εσείς δηλαδή.
7: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
9: Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
7: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
10: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
11: Η κύριε Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
6: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτό σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
7: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
8: Θα έχει ξεκαθαρίσει
7: θα δώσουν ποσοστά, θα δώσουν ποσοστά. Και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
8: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε.
12: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
8: Αυτή τη στιγμή.
12: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
6: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που το ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
7: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
13: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
14: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
6: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
7: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους.
8: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία τώρα.
7: Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
6: Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
7: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
8: Ναι, αυτό που έχετε πει.
7: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
6: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
2: Έχουμε νέο επεισόδιο στη Βεντέτα
15: Εμείς 91,8 στα FM.
2: Λήξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλάσμα αφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλει ο Αδωνής Γεωργιάδης και χαρακτηρίζει συκοφαντίες τις κατηγορίες. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
16: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του Υπουργού Υγείας, επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
16: Άδωνη, παρετήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη, ξεφτύλα.
17: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
6: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
16: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο ντίλερ συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξιό μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη, παρετήσου και γύρνα στα νανογυλαίκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
18: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται, εμείς στην κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
9: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
2: Η Ντόρα Μπακογιάννη επιμένει να μιλάει για αλαζονικές συμπεριφορές και καλάμια υπουργών. Οι πρώτες αντιδράσεις έρχονται εντός των τυχών, με τους υπουργούς να διαφοροποιούνται και τον Παύλο Μαρινάκη να αναγνωρίζει ότι αν υπάρχει θέμα συμπεριφοράς, το διαχειρίζεσαι, δεν το κρίνεις, ενώ έδωσε την οπτική αυτών που βγαίνουν μπροστά. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντελή.
19: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι, και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
2: Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεκαβαλικέψουν.
19: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
20: Υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
21: Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
22: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
20: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
23: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποια τέτοια. Να απαντώ σε όλους, δεν αφήνω τίποτα να απάντω, γιατί να μου πει κάποιο.
20: Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μάκης Βορύδης, ενώ ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με τους υπουργούς κατά τις περιοδίες που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
24: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή τους τώρα, αλλά να πω και εγώ ότι είναι τι με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
25: Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Μάλιστα. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
20: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
2: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
26: Έχουμε εκλογές, σε μερικούς μήνες.
1: Στο ίδιο κόμμα είναι.
26: Κοιτάξτε, να μην ξεχνάς ποτέ ότι ένας πολιτικός που εκλέγεται είναι πάντα υποψήφιος. Η κυρία Μπακογιάννη καταρχάς δικαιούται να λέει ότι θέλει. Έχει τόσα πολλά χιλιόμετρα διανύσει στην πολιτική που έχει δικαίωμα να πει και μια κουβέντα παραπάνω. Κοίταξε, για να πούμε και του ανθρώπου, κάθε ανθρώπου το δίκιο, όταν έχεις μια εξουσία που είναι 8 χρόνια, προφανώς υπάρχουν και φαινόμενα αλαζονίας. Είναι σύμφυτη η αλαζονία με την εξουσία, πόσο μάλλον όταν διαρκεί επί σειρά ετών.
1: Έχουν εντάξει αυτά τα φαινόμενα τώρα.
26: Γιατί τώρα η κυρία Μπακογιάννη? Γιατί έχουμε εκλογές, γιατί τους επόμενους μήνες θα είναι υποψήφια στα Χανιά. Είναι άχαρος ο ρόλος του βουλευτή της πλειοψηφίας, της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι πολίτες ζητούν 100, ο πολιτικός μπορεί να κάνει 1 ή 1,5. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιτεθεί και αυτή στους υπουργούς, αυτούς που κυβερνούν, για να έχει ένα λόγο να απολογηθεί στους ψηφοφόρους της. Και αύριο που τους καλεί και πάλι να την ξαναψηφίσουν. Ένας λόγος είναι αυτός. Τώρα προφανώς και υπάρχουν και φαινόμενα λαζονίας. Αλίμονο αν υπήρχαν. Πόσο μάλλον σε μια πολιτική κατάσταση όπου η αντιπολίτευση δεν είναι κοντά στο να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης.
1: Αν πάρουμε τις δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά πάρουμε και τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος είπε, δεν είμαι κριτής, να μην πετροβολούμε όποιους βγαίνουν μπροστά. Αυτές οι δηλώσεις έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, είναι ένα φρένο του κυρίου Μαρινάκη αυτό?
26: Ο κύριος Μαρινάκης προφανώς εκφράζει τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι? Η κυρία Μπακογιάννη, το ότι είναι αδερφή του Πρωθυπουργού δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσει όλα μαζί του. Ο κύριος Μαρινάκης υπερασπίζεται τους υπουργούς και τα στελέχη της παράταξής του που μπαίνουν μπροστά και δίνουν τη μάχη για τη δική τους παράταξη. Είναι αυτονόητο αυτό και το καταλαβαίνει κανείς. Δεν μπορεί να μην υπερασπιστεί τους υπουργούς της κυβέρνησης την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτονόητη η δουλειά του αυτή, είναι υποχρέωσή του. Άρα λοιπόν. Πάντα όμως στο εσωτερικό των κομμάτων και ειδικά μιας παράταξης που είναι τόσο πολυπίκυλη, υπάρχουν τα υπόγεια ρεύματα και οι υπόγειες συγκρούσεις.
1: Για να σε πάω και στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι παρακολούθησες τη συνέντευξη.
26: Προφανώς.
1: Καταρχάς, πώς τον είδες?
26: Τον είδα πιο ήρεμο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά διέκρινα ένα άγχος.
1: Με ποιο?
26: Πίσω από τη φράση του, την περιβόητη φράση «Η εμείς ή κανείς», που τέλος πάντων δεν ταιριάζει και πολύ στην περίσταση.
1: Για ποιο χτυπάει η καμπάνα εδώ?
26: Καταρχάς δεν ταιριάζει και πολύ να πω αυτό πρώτα, γιατί όταν έχεις χάσει από το Μητσοτάκη 5-6 φορές, λίγο δύσκολο το εμείς ή κανείς. Όμως το άγχος που διέκρινα πίσω από αυτή τη φράση δεν αφορά στον κύριο Μητσοτάκη. Αφορά στο Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας τι φοβάται? Μήπως όπως εξελίσσεται η προεκλογική κατάσταση, η προεκλογική περίοδος που βαίνει μακριά, κανείς δεν ξέρει. 7 μήνες, 8 μήνες, 9 μήνες. Κόποση ως τότε και φοβάται τι. Μήπως τον προσπεράσει το Πασόκ. Γιατί βλέπεις, εκεί απευθυνόταν αυτό το εμείς. Σου λέει, εσείς δεν μπορείτε. Το είπε κιόλας μόνος του. Είπε
1: 3,5 χρόνια. Το Πασόκ και το κάνει γιατί παρατηρεί τις δημοσκοπήσεις ότι η Ελλάς φρενάρει κάτι λίγο, και κάτι τσιμπάει το Πασόκ.
26: Κάποιο καμπανάκι χτυπάει. Και τι είπε, το συμπλήρωσε μόνος του και το εξήγησε αυτό που λέω. Είπε ότι 3,5 χρόνια, 3 χρόνια σας είχα αφήσει ελεύθερους. Περίπου αυτό το πεδίο είπε. Ήταν ελεύθερο, δεν κάνατε κάτι και ήρθα εγώ να σώσω την κατάσταση. Φιλοδοξία, θεμητή. Τώρα αν θα συμβεί ή όχι θα το δούμε.
1: Ως προς την κατεύθυνση.
26: Κοίτα, ήταν πιο ήπιος και το διακρίνωσε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Όταν είπε ότι αν τα μέτρα που έχουν προτείνει, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ ακριβά ή κοστίζουν περισσότερο από ό,τι έχουμε υπολογίσει, θα κάνουμε προτεραιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάνε πίσω. Δεν θα χρειαστεί να το κάνει τώρα. Οπότε μπορεί να είναι άνετος. Πρόσεχε. Ότι έχει άγχος όμως γιατί για τον κύριο Τσίπρα, κοίταξε να δεις. Είναι τρίτη και φαρμακερή. Έχασε το 19. Έχασε το 23. Αν χάσει και τώρα και βγει τρίτος, νομίζω κάπου εκεί τελειώνουν τα ψέματα. Δεν θα έχει άλλη ευκαιρία.
1: Θα το δείξει. Αυτό εκτιμώ εγώ.
2: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσία στην πολεοδομία Μυκόνου επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφθοροι των εσωτερικών υποθέσεων. Ήδη στο νησί των Ανέμων, κλιμάκιο της υπηρεσίας ελέγχει τις καταγγελίες που έμειναν στα χαρτιά, τα πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και τις αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη.
0: Στο μικροσκόπιο των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας μπαίνει πλέον η πολεοδομία της Μυκόνου. Η έρευνα περνά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, κλιμάκια της οποίας βρίσκονται ήδη στο νησί, αναζητώντας απαντήσεις μεταξύ άλλων για καταγγελίες που έμεναν χωρίς έλεγχο, πρόστιμα που δεν εισπράχθηκαν και αποφάσεις κατεδάφισης για αυθαίρετα κτίσματα που δεν εφαρμόστηκαν.
3: Στην περιοχή Κούτελα της Μυκόνου, που έχει κάνει ολόκληρο χωριό αυθαίρετο, έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000 άνομα υπόγεια. Στη διαδρομή επί του δρόμου χτισμένα σπίτια και χτίζει και πάνω στο βουνό τώρα. Βλέπω ανοίγει δρόμο. Με καλύπτει η αστυνομία, μου είπε. Ό,τι και να μου κάνεις, εγώ το έχω πληρώσει ακριβά. Αυτό είναι αστυνομία.
0: Τους τελευταίους μήνες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η πολεοδομία και οι άδειες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας στην επίμαχη πολεοδομία. Βασικό ερώτημα, εάν αυτό οφείλεται σε τεχνικό ζήτημα ή προκύπτουν άλλες σκοπιμότητες, όπως για παράδειγμα το να μην ελέγχονται οι αυθαιρεσίες. Τα όποια προβλήματα όμως φαίνεται ότι δεν έγιναν γνωστά σήμερα. Στις αρχές του 2024 η Δημοτική Αρχή ενημερώνει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι η πολεοδομία αδυνατεί να προχωρήσει έγκαιρα στους ελέγχους και την επιβολή κυρώσεων για πολεοδομικές παραβάσεις.
4: Η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δεν μπορεί αντικειμενικά λόγω έλλειψης ικανών ως προς τον αριθμό και την εμπειρία υπαλλήλων να συνεχίσει τη λειτουργία της.
0: Οι φορείς του νησιού μιλούν για μόλις 3 υπαλλήλους χωρίς επαρκή γνώση και κατάρτιση. Υπάλληλοι που χρειάστηκε να παραλάβουν πλήθος εκκρεμών υποθέσεων, αυθαιρέτων από την πολεοδομία Σύρου και δέχονταν καθημερινά νέες καταγγελίες.
4: Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα. Οι αυθαιρετούντες αναθαρούν. Η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται.
0: Οι έρευνες στην πολεοδομία της Μυκόνου πραγματοποιούνται στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Βελιγράδι αναχώρησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου αύριο Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Επίσης, στο μπάσκετ, τζάμπολα αύριο στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

Μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή. Είναι μία.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.